καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

πολλά στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη

θύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ένα σταθμό.
1: Δεκάδε αγαπημένα τραγούδια.
0: Πανόραμα 100,8.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική.

0: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: βιογραφικό σου.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 15 00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Jack ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
0: Πανόραμα 100,3.

0: Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα αυτός ο μήνας και αυτή η εβδομάδα. Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Μοναδική και τη Γαρμπή, εξαιρετική διασκευή.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα να πούμε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σας.
1: Αυτός ο οποίος ξεκίνησε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο είναι ο Παναγιώτης Σίμος.
0: Λένε εγώ για που βρίσκεται απέναντί μου. Σε περίπτωση που, που λέει η Άννα.
1: Σε περίπτωση που, που λέει και η Άννα. Για να βρει το Αιγαίο τώρα, δεν λέει σε περίπτωση που.
0: Ναι, αλλά με μια περίπτωση που φτάσαμε στο Αιγαίο, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Πολύ ωραία εβδομάδα ξεκίνησε, πολύ ωραίος μήνας, έτσι να τελειώσει και γρήγορα να περάσουν και οι αλλεργίες μας. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Πέρασε αλλεργία μου, ρε.
1: Εντάξει,
0: Παναγιώτη.
1: Ο Μαϊός είναι ωραίος μήνας. Είναι ανοιξιάτικος, τέλος πάντων.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Εμείς ακούμε και την κλινγκλόν της κατεύθυνσης απ' έξω. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, λαμπτήρες, λάδι, χαρτί. Οτιδήποτε θέλει να ανακυκλώσει μπορεί. Και επίσης ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Κάθε κατάστημα προσβάσιμο σε όλους. Ένα προσωπικό βραβευμένο σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον τρόπο που σε εξυπηρετεί και για το Best Workplace. Όπως επίσης και προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο σε προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο. Δεν αντέχω άλλο, πρέπει να τραβάω. Για να σας εξυπηρετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, ακούμε αποκλειστικά Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Γιατί θέλουμε να. Και ακόμα θέλουμε κάποιους ανθρώπους κάποιες φορές, νομίζω. Έτσι, πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: ανδρομάχη για να γίνεται ο χαμός ο ίδιος, για να γίνονται όλα αυτά που πρέπει και όλα αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, σήμερα όλα στη ζωή είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, ότι δεν είναι.
0: Έχουμε και πρεμιέρες, ε. Νομίζω την Παρασκευή ξεκινάει η Λένα Ζευγαρά.
1: Βέβαια.
0: Με τον Γιώργο Λιβάνη. Ναι. Και το Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είπαμε και τις αφήσεις σου που είναι έτσι αυρισάν τύπου Κάπρι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Μεταξύ μας σχολιάζαμε.
0: Ναι, μεταξύ μας σχολιάσαμε. Α, σχολιάζουμε και προς έξω. Που είναι έτσι πιο summer vibe.
1: Δεν ξέρω. Κλασικά αυτά με τις αφήσεις της καλοκαιρινής πάντως.
0: Ναι, κοίτα, γενικότερα σε αυτό το μαγαζί παλιά είχαν με παραλίες, με τέτοια.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έχω υπάρξει σε τέτοια.
1: Στο παλιό, με το παλιό το όνομα, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Το παλιό το όνομα γίνονται αυτά. Λοιπόν, προχωράμε μουσικά. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Την είπε Γιζίνα Άμυνα, ένα daily couscous είναι εδώ, είναι στην παρέα σου. Και πόσο ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου να σε αναστρέφεσαι με θετικούς ανθρώπους και ανθρώπους που σε νιώθεις ότι σε καλυτερεύουν.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Για μένα το λες αυτό έτσι.
0: Για μένα το λέω. Ποιον άλλο θα το πω. Ποιον άλλο θα το πω. Πες μου, ποιον άλλο θα το πω εγώ.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έχουμε συμβεί.
0: Πού σου που θα είμαι Θεσσαλονίκη.
1: Πού σου που θα είσαι Θεσσαλονίκη. Πού θα είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω να δω όλους

0: όλα τα σχήματα θα, που θα είναι περάσεις... όλοι οι καλλιτέχνες μου πλην της Νατάσης Θεοδωρίδου.
1: Α, θα περάσεις από όλους δηλαδή κανονικά. Έχεις να πας μόνο.
0: Ξεκινήσω Πέγκη Ζήνα. Ναι. Έχω να πάω Σάκη Ρουβά Νατάσα Θοδωρίδου. Έχω να πάω Άτζελα Δημητρίου Πλευτέρη Πανταζή. Και Κυριακή Θοδωρή Φέρη με Ανδρομάχη.
1: Περίμενε. Άρα πρέπει να ξεκινήσεις από Μόνα Λίζα.
0: Μόνα Λίζα.
1: Από Πέγκη Ζήνα. Μετά να φύγεις να πας Ρουβά Θοδωρίδου και μετά να κατέβεις στο τεχνικό.
0: Κοίτα, την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Έτσι όπως τα σκέφτομαι.
0: Την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Α, ναι, έχεις τρίμερο εσύ, σωστά.
0: Το Σάββατο, επειδή ξεκινάει πιο νωρίς ο Σάκης με την Νατάσα, θα πάω Σάκη Νατάσα. Οπότε με το που τελειώσω το πρώτο τους, το πρώτο και τον δύο, θεωρώ θα πάω και θα προλάβω άνετα το πρώτο και του Λευτέρη και της Άντζελας.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ο Σάκης με την Νατάσα είναι, και μάλλον ο Λευτέρης, όλα αυτά τα τρία είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ ο Θοδωρής είναι Κυριακή, και είναι μόνος. Οπότε Κυριακή θα πάω στο Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες, το έχω αφήσει έτσι άνετο. Ωραίο να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Πολύ. Τα έχεις οργανώσει τέλεια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Μαντρή. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρής βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Θέλεις να τρέχεις με πραγματικά υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, χωρίς καθυστερήσεις και loading. Θέλεις να είσαι σε ένα πραγματικό δίκτυο οπτικής ίνας για να ξέρεις που πατάς. Χωρίς έως, χωρίς συμβόλαιο. Με την οικογένεια της HCL πάμε στα 1000 Mbps. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο www.hcn.gr ή ενημερώσου τηλεφωνικά στο 2313 250.000. Καλώς ήλθατε στην οικογένεια της HCL.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
1: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999. Πανόραμα.
11: 100,8.
12: Πανόραμα, πανόραμα.
13: Η ώρα είναι 8:30.
14: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ξεκίνημα μήνα, ξεκίνημα εβδομάδα, ξεκίνημα μήνα για μας. Να πούμε, ο μήνας ξεκίνησε από την Παρασκευή. Έτσι, μην μας θεωρήσετε ότι είμαστε αλλούνταλου. Όχι, πως δεν είμαστε, αλλά όχι σε αυτό τουλάχιστον ακόμα.
1: Τέσσερις του μηνού, παιδιά, σήμερα.
0: Τέσσερις του μηνού.
1: Μπήκαμε πια και στην γενιά, λέω. Στην εποχή του Ταύρου, τέλος πάντων. Τώρα έχουν οι Ταύροι τα ταυράκια, τα γενέθλιά τους. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε έτσι τα γενέθλιά σας σήμερα. Με να τα έχει κολλητή μου το Σάββατο.
0: Να τη χαίρεσαι. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή. Είναι τη Αγία Ειρήνη.
1: Τη Αγία Ειρήνη είναι αύριο.
0: Γιορτάζει η μαμά μου. Και αλήθεια. Το γιορτάζει η βαφτισιμιά μου. Έχω δώσει το όνομα τη μαμά μου. Ναι.
1: Αλήθεια. Ναι. Να τη χαίρεσαι.
0: Και επειδή είναι και πρώτη μου ξαδέρφη, λέγεται Ειρήνη Σίμου. Όπω λεγόταν η μαμά μου.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το δώσαμε.
1: Εντάξει,
0: ο θείος μου βέβαια έχει 8 παιδιά. Είναι το 8ο παιδί η Ειρήνη. Οπότε, ξέρεις, όταν μιλήσαμε και τα λοιπά, μου λέει θα δώσουμε το όνομα της μαμάς σου.
1: Ο θείος είναι αδερφός της μαμάς.
0: Αδερφός του μπαμπά μου.
1: Αδερφός του μπαμπά σου.
0: Γι' αυτό λέγεται Σίμος. Σίμου η
1: ευχαριστήρα
0: μου. Αλλά η μαμά μου είχε πάρει το επώνυμο του μπαμπά μου. Είχαν κάνει ανταλλαγή. Για να δεχτεί η μαμά να πάρει το επώνυμο του μπαμπά,
1: ναι.
0: Του ζήτησε να μεταφέρει τα εκλογικά τη δικαιώματα στα κατάπολα που μέναμε στην Αμοργό.
1: Είχαν
0: κάνει ανταλλαγή.
1: Η μαμά σου ήταν Αμοργιανή.
0: Και ο μπαμπά μου ήταν
1: Αμοργιανή. Α, και ο μπαμπά σου ήταν Αμοργιανή.
0: Ο μπαμπά μου ήταν από τη χώρα, η μαμά μου τα κατάπολα. Και επειδή υπήρχε τότε κόντρα μεταξύ χώρα κατάπολα, το ήθελε πολύ να κατεβάσει ο μπαμπά που ήταν χωραήτη και δάσκαλο κιόλα, ναι. Γιατί καταλαβαίνει στην κοινωνία πως είναι να κατεβάσει τα δικαιώματά του στα κατάπολα.
1: Άκου τώρα.
0: Τι σου λέω κι εγώ. Ψήσε καφέ. Μάτια μου, αυτό είναι ο Λες Βρετός και επιστρέφουμε. Μάτια.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε, ένα τέλικος κουζίνες σταθερά στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε ουσιαστικά την πρώτη ράφτισα της εκπομπής, ωστόσο έχετε ακόμα χρόνο για να έρθετε εδώ να είστε δίπλα μας. Αν έχετε να μας στείλετε, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social daily couscous μπαίνετε στο facebook,
0: daily κάτω παύλα couscous,
1: κάτω παύλα couscous στο instagram και daily couscous 2 στο tiktok, όπου εκεί τα λέμε, όπου εκεί τα λέμε όλα.
0: Tiktok.
1: Αν τε μεταξύ βλέπω, διαβάζω ότι ξεκινάει λέει το Χίος Πας 2026 και το Κύθρα Πας 2026. Προφανώς είναι αιτήσεις οι οποίες γίνονται για να υλοποιηθούν κάποια προγράμματα για τις διακοπές. Άκου τώρα να δεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει να κανονίζετε τις διακοπές σας, αλλά εάν δεν έχετε ξεκινήσει, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έκανα μια αναζήτηση έτσι αυτές τις ημέρες, το τριημεράκι αυτό, αρχίζει και δεν κουνιέται φύλλο όσον αφορά τα καταλήμματα και δει στα πολυσύγναστα τα νησιά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα ότι λόγω του ότι ανοίγει ο καιρός.
1: Εκτός ότι ανοίγει ο καιρός, και επίσης δεν θα παίξει. Κάποιοι έχουν κάνει και επειδή ήταν πολύ να πάνε εξωτερικό, δεν θα πάνε.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ισχύει.
1: Οπότε έχετε το νου σας.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, στη Ριώνα και επιστρέφουμε.

0: κάποιες στιγμές πρέπει να γίνονται, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Τη ζητάει η κυρία Ρία Ελληνίδου. Εδώ πέρα εξηγήστε μου λοιπόν, εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Μια παράνομη ζωή. Πού είναι παράνομη, δεν είναι τέλο πάντων.
0: Να μην ξέρω τώρα, θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για το story που ανέβασε ο Αλεξάνδρου κτλ. Έχει γίνει σούσουρο με αυτό. Και μία δήλωση του Αλεξάνδρου κάπου, δεν ξέρω, κάποιος θα το βρήκα με ένα ματσούκι, ας πούμε, και να το ρωτήσανε ότι πώς νιώθει και τα λοιπά, αν τραγουδάει καλά η Ελληνίδου, και λέει ότι αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, τον ακούς καρδερίνα. Πόσο μάλλον τραγουδάει κιόλας, γιατί η Ελληνίδου τραγουδάει κιόλας.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι...
1: Ρίση, δεν κουράζονται πια, δηλαδή. Θα μου σκεφτεί με τι να σχολιάσουμε.
0: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά του των ανθρώπων τώρα, τι να πούμε. Όπως και εμάς η δουλειά μας να σχολιάζουμε. Οτιδήποτε. Και αυτοί σχολιάζουν, αλλά και αυτοί πρέπει να βρουν κάτι για να το σχολιάσουν. Δηλαδή, δεν σχολιάζουν. Δηλαδή, πρέπει να, κάτι, να υπάρχει ένα ερέθισμα, κάτι. Μέχρι Jackson ταινία, είδες.
1: Είδαμε.
0: Σ' άρεσε.
1: Οκ. Εντάξει. Δεν θα σου πω ότι ήταν ο καλύτερο στη ζωή μου.
0: Ο Μπάρα, ας πούμε, που την είδε, χθες ξετρελάθηκε.
1: Την είδες.
0: Εγώ όχι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, που υποδίδεται
0: ο Τζαφάρ.
1: Βέβαια, μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί και το παιδί έχει. Τώρα δεν ξέρω, δεν, νομίζω δεν είναι η φωνή του αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι είναι τραγουδιστής και ηθοποιός και οι χορευτικές του ικανότητες ήταν ακραίες. Μπράβο του.
0: Φαντάζομαι δούλεψε και πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Λέει πράγματα τα οποία εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα πόσο κακοποιητικό ήταν το περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει ο Μάικλ Τζάκσον από τον πατέρα του. Δεν είχα
0: σκέψει κιόλας. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Όχι, ταινία, ρε.
1: Α, ναι.
0: Σίγουρα,
1: ναι.
0: Γιατί για να πάρουν την άδεια να την κάνουν, δώσαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Την άδεια. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Από την άλλη, σκέφτομαι. Δεν είδα καθόλου την Τζάνετ Τζάκσον. Έδειξε μόνο τη λεπτό για Τζάκσον. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ήταν κοντά με την Τζάνετ όμως.
1: Αλλά γιατί όμως. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: Μαγειρεμένα ψωρικά και μερακλείδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζει στις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
11: Daily Couscous.

0: ακόμα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ένα τελικό σκοσίνη σταθερά στην παρέα σου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Πάρα πολλά
0: έχετε ένα daily throwback που έχετε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα μασούτι σταθερά στην παρέα μας.
1: Πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σας. Και για ό,τι ότιμα, ό,τι θέλετε, θα το βρείτε εννοείται στο μασούτι. Είτε έχετε να κάνει με διατροφικά, είτε έχει να κάνει με, άμα θέλετε να πάτε να κάνετε τις γουρουνιές σας. Πούλερο έξω είναι εκεί πέρα με πατατάκια, γαρδάκια και τα πάντα όλα, Παναγιά μου σώσα. Τέλος πάντων, αλλά πάντα έχει και. Τι θες.
0: Εγώ παίρνω τα Mr. Grand τα chips. Όπως επίσης παίρνω και τις Mr. Grand, τις γκοφρέντες τις μεγάλες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και τώρα αυτό είναι πολύ γουρουνιά, μπορεί κάποιοι να. Αλλά μου αρέσει να τα τρώω να αλλάξω.
1: Τι καλά κάνεις.
0: Πατατάκια και μετά να τρώω τα γκοφρεντάκια. Ξανά πατατάκια. Ξανά
1: γκοφρεντάκια. Πατατάκια με σοκολάτα και όλα αυτά. Είναι.
0: Α, ναι, μετά.
1: Αλάτι με σοκολάτα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Τέλος πάντων, μια και πήγε Mr. Grand, να ξέρετε ότι Mr. Grand μας δώσει από την αποσκευή ολικές επιλογές από το Μασούτι, άπαξ και ψωνίστε από εκεί. Έχετε διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό σας και για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση.
0: Και επειδή θέλουμε ο λογαριασμός να είναι οικονομικός, Κατερίνα Λιώγη τη συνέχεια, λογαριασμός.
1: Ακριβώς.

0: Εντάξει, ο Πουν τώρα έχει χαράξει ένα δικό του.
1: Κοίτα, και διαφοροποιείται αυτό το ωραίο. Δηλαδή, καινοτομή. Δεν πάει να κάνει το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ πάντως που τον θυμάμαι χρόνια πριν που έτσι είχαμε βρεθεί στο στούντιο, έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο ρεμπέτικο.
1: Γενικότερα έχει αγάπη και σεβασμό σε παραδοσιακή μουσική
0: και, στιγμούς, ναι,
1: και γενικότερα σε αυτά που μας φέραν εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και προτείνετε τραγούδια για τον Daily Throwback που θα πει ευθύς αμέσως η Ελένη Williams.
0: Λοιπόν. Τώρα, μια και λέγαμε για ρεμπέτικο, θα σε πήγαινα στα ρεμπέτικα, αλλά ω τι.
1: Είπαμε, εντάξει.
0: Όχι. Ενώ αν με πήγαινε εσύ, επειδή δούλευα σε ρεμπετάδικο, τραγουδούσε σε ρεμπετάδικο, θα μου ήταν πιο εύκολο.
1: Πάμε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1997.
1: Γυναίκα, άντρας.
0: Γυναίκα, καλλιτέχνηδα. Mm. Μουσική στίχους έχει γράψει ο Φιβό.
1: Ναι. Είναι μέχρι σήμερα ενεργή.
0: Ενεργή.
1: Πολύ ενεργή.
0: Πρωταγωνιστή. Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί γενικότερα.
1: Τη αρέσει να πρωταγωνιστεί.
0: Είναι μάγκα.
1: Μάγκα.
0: Ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Μπήκα στο δωμάτιό μου και έσβησα το φως. Κι όλα σκοτεινιάσαν εντελώς.
1: Είναι δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει να μπορώ να δω από αυτά. Μου θυμίζουν πως δεν σε έχω πια.
1: Μάλιστα.
0: Πήρα έναν δρόμο
1: της επιστροφής
0: και άρχισα να περπατώ.
1: Ναι.
0: Ψάχνοντας τη δύναμη να βρω. Για να κάνω.
1: Άρα είναι στις 10 εντολές αυτό.
0: Στη ζωή μου.
1: Κάτι σωστό.
0: Μια καινούργια
1: αρχή.
0: Ναι. Μα από τα πρώτα βήματα είχα κουραστεί.
1: Μάλιστα.
0: Τι με κοιτάζει, χαμογελάς.
1: Και αν δίνεις όρκους πως με αγαπάς, εγώ έχω αμφιβολία.
0: Στην ουτοπία ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό είπα, όχι. Χωρίς εσένα, ναι. Χωρίς εσένα,
0: ναι.
1: Για ξύδεξη. Το νυχτολούλουδο.
0: Όχι. Θα πεις όλη την τραγούδια της, δεν και το λες. Θα πάμε και στις προφητείες.
1: Στις προφητείες τα ξέρω όλα. Θα το βρίσκα. Είναι το 99 οι προφητείες όμως. Δεν είναι το 97. Το 97 ήταν οι 10 εντολές.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχει πει.
0: Εγώ πολλά πράγματα.
1: Για πες ποιο είναι.
0: Ένα και θέλω να σε ξεχάσω.
1: Και ότι θυμίζεσαι, να το αλλάξω.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για επιτυχία, σοβαρή επιτυχία.
1: Θα τη το πω το.
0: Ποιο?
1: Θα τη δω. Εδώ σε 3 ώρες έχουμε ραντεβού.
0: Τι θα τη πει. Το θέλω να σε ξεχάσω.
1: Ότι. Άστα. Την πάτησα.
0: Πες του, παρακαλώ.
1: Θα τη το πω. Εγώ Βανδύ τα ξέρω. Τι
0: άντε.
1: Θέλω να σε ξεχάσω, Βανδύ.

0: Αναστασία, βρέχει, ένα τελικό σκουσ είναι εδώ.
1: Τραγουδούσα.
0: Ναι, και τι να κάνω εγώ.
1: Γιατί μου κατεβάζει το χέρι, δεν το ακούσα.
0: Πρέπει να βγω στον αέρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, τι, με φημώνεις, πες.
0: Τι να πάω, Δέ μου, σε ποιον από τον πόνο μου και ποιος να με ακούσει.
1: Τόσο κόσμο ακούει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ποιος να με καταλάβει, να το πω πιο σωστά.
1: Τόσο κόσμο δεν σε καταλαβαίνει.
0: Τόσο κόσμο δεν με καταλαβαίνει.
1: Με συμπαθεί ο κόσμο σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με βλέπει και με συμπαθεί ο κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού να ξέρανε. Τα φαινόμενα παντού. Εγώ θα σα πω, εγώ. Να ανοίξω εγώ. Δηλαδή. Τέλο πάντων. Άστα.

0: Daily Couscous. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα.
11: 100,8.
12: Πανόραμα, πανόραμα.
13: Η ώρα είναι 9:30.
0: Daily Couscous

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: πρώτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, δυνατά και ελληνικά.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω και τη Φίσκορτα που έκανε την εμφάνισή της, έτσι, την επίσημη εμφάνισή της με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της. Έτσι. Γιατί παντρεύεται τώρα η Φίσκορτα.
0: Έτσι είδα κι εγώ.
1: Χαμός θα γίνει. Θα έχουμε δεύτερη. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια συζήτηση που είχα.
0: Με ποιο?
1: Με μια φίλη μου. Και κάναμε την εξής συζήτηση, ρε παιδάκι μου, τώρα. Και πιστεύω ότι θα με καταλάβουν πολλοί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε.
0: Πολύ πολλές.
1: Πολλές. Και πολλοί ενδεχομένως. Υπάρχουν έρευνες πάρα πολλές που δείχνουν ότι πλέον από εδώ και στο εξής οι γυναίκες από τα 30 μέχρι τα 40 κάτι τους είναι. Οι περισσότερες είναι ανήπαντες και χωρίς οικογένεια και συντρόφους κλπ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς ήταν δηλαδή πριν από 20 χρόνια, καμία σχέση και έχει αλλάξει τελείως αυτό. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα γυναίκες που ζουν μια δεύτερη ζωή. Βλέπω, ξέρω εγώ, Φίσκορτα, βλέπει εσύ Χριστίδου, βλέπει, ξέρω εγώ, Δέσποινα Βανδύ, βλέπε κλπ. Και λέω, ρε παιδάκι μου.
0: Εγώ, και η Αθηνά Οικονομάκου, μην
1: ξεχνάτε. Αθηνά Οικονομάκου, βέβαια. Και λέω, εγώ δεν θα έχω την επιλογή να ζήσω αυτή τη δεύτερη ζωή, ας πούμε.
0: Γιατί δεν έκανε νωρίς την πρώτη.
1: Γιατί δεν έκανα την πρώτη. Δεν έκανα νωρίς την πρώτη. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι για να μην έκανα νωρίς την πρώτη, κάποιος λόγος θα υπάρχει και θα έχω ζήσει πράγματα που δεν θα έχουν ζήσει άλλοι. Αλλά...
0: Κοίτα, για να ακυρώσεις μια κατάσταση, δηλαδή, ας πούμε, για να φύγουν από αυτούς τους γάμους, σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενες. Άρα και δεν έκανα μια σωστή πρώτη επιλογή.
1: Ακριβώς αυτό σκέφτομαι. Ότι μπορεί
0: δεν είναι τέλειο και πρέπει να φύγω.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Ναι, είναι κάπως.
0: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

0: έβαλα για σένα πλάτη.
1: Εγώ.
0: Στην αγάπη.
1: Έβαλες.
0: Έτσι. Θοδωρής Φέρης.
1: Τα είπε ο Θοδωρής Φέρης. Τα είχε πει και η Στέλλα Καλή στο παρελθόν. Τα είπε και ο Θοδωρής Φέρης.
0: Τα έγραψε ο Γιώργος Αθεοφάνος με τον Θάνο Παπα-Νικολάου.
1: Ετοιμάστηκε ώρα. Στη Στέλλα Καλή ετοιμάστε να κάνει τώρα.
0: Καμπακ.
1: Καμπακ. Καμπακστόνι.
0: Κάνω καμπακ. Έκανε την Πέμπτη live. Πήγα.
1: Ναι,
0: το βράδυ. Στο Όπους, στη Λιφάδα.
1: Άλλη μόνο.
0: Και θα κάνει και τώρα. Και δεύτερο.
1: Πήγε καλά.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Η Στέλλα είναι και πολύ καλή φωνή.
1: Η Στέλλα είναι...
0: είναι και ωραίο πλάσμα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκλονιστική φωνή.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και επιστρέφουμε. Ο οποίος Γιώργος Μαζωνάκης, να πούμε ότι έχει και μια πολύ ωραία συναυλία
1: στις
0: 10 Ιουνίου που θα γίνει χαμός.
1: Εκεί στο
0: λιμάνι. Άνοιξε νομίζω και η προπόληση. Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Ναι. Στο λιμάνι, στο λιμάνι, στο λιμάνι. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Φτάσαμε
0: στο φινάλε.
1: Πότε φτάσαμε στο φινάλε.
0: Έχουμε βγει εκτός χρόνου αρχικά.
1: Αλήθεια. Για, καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Να βγαίνουμε εκτός χρόνου, γενικά σημαίνει πολύ. Και το συνεχίζουμε.
0: Μάλλον έχω βγει εκτός τροχιάς.
1: Τέλος πάντων, ναι, ας αφήσουμε κάπου εδώ τον κόσμο να πάει στα.
0: Να ηρεμήσει.
1: Αυτό να ηρεμήσει.
0: Να βρει τον εαυτό
1: του. Αυτό, να συνεχίσει τέλος πάντων εδώ την ακρόασή του στο πολύ αγαπημένο του ραδιόφωνο. Και εμείς, παιδιά, θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Τι ωραία τσίκι τσίκι για tomorrow.
0: Έτσι.
1: Land.
0: To be, of course. Yes. Λοιπόν, ακριβώς την ίδια ώρα είναι η κορυφαία συχνότητα.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Θέλεις να τρέχεις με πραγματικά υψηλές ταχύτητες ίντερνετ, χωρίς καθυστερήσεις και loading? Θέλεις να είσαι σε ένα πραγματικό δίκτυο οπτικής ίνας για να ξέρεις που πατάς? Χωρίς έως, χωρίς συμβόλαιο. Με την οικογένεια της HCN πάμε στα 1000 Mbps. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο www.hcn.gr ή ενημερώσου τηλεφωνικά στο 2313 250.000. Καλώς ήλθατε στην οικογένεια της HCN.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 15 00 711.
2: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351 039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 47 999.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
3: Ζαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρη 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
8: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
13: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
14: Πανόραμα.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
9: Πανόραμα 100,3.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παραδοσύρινης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
0: Πανόραμα 100.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Μπήκαμε στο Μάη. Ελπίζω να περάσατε πάρα πάρα πολύ όμορφα την Πρωτομαγιά σας. Παρασκευή είχαμε Πρωτομαγιά. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς το συνδυάσατε με τριήμερο. Ο καιρός μας τα χάλασε λίγο. Την Πρωτομαγιά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Από σήμερα λένε ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αλλά κάποιοι λένε ότι τέλος της εβδομάδας θα ξαναπέσει. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Σήμερα μια πολύ όμορφη, πολύ ζεστή ημέρα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλώς ήρθες Μάη και σιγά σιγά καλώς ήρθες καλοκαίρι. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες πάρα πολύ. Θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι, παιδιά. Οπότε δεν ξέρω αν κρατάει λίγο ακόμα έτσι η ψυχρούλα, αν και δεν θέλω, διότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να κάνουν opening και τα καλοκαιρινά μαγαζιά και νομίζω ότι πρέπει ο καιρός έτσι να είναι πάρα πολύ όμορφος. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα, στο 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Επιμένων Ελληνικά. Βλέπω τα μηνύματά σας πάρα πάρα πολλά από πολύ νωρίς. 12 ξεκινάω, ρε παιδιά. Την καλημέρα μου σε όλους σας, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε και διαδικτυακά και είστε πάρα πολύ μέσα από την ιστοσελίδα μας στο www.panoramafm.gr και βέβαια στους φίλους που είναι πάρα πολύ που μας ακούν από τη Γερμανία. Υπάρχει πολύς ελληνισμός εκεί, πάρα πολλοί Έλληνες και τους κρατάμε καθημερινά συντροφιά. Την καλημέρα μου. Και σήμερα στην παρέα μας, χορηγή της εκπομπής μας, η Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια έκανε opening την Πρωτομαγιά με ένα πολύ όμορφο live, πάρα πολλοίς κόσμος και βέβαια έρχονται και πραγματικά πολύ όμορφες καλοκαιρινές νύχτες γεμάτες γεύση και απόλαυση εκεί στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια και βέβαια εξαιρετικά live που θα ξεκινήσουν κάθε Δευτέρα από τα μέσα Ιουνίου περίπου και για όλο το καλοκαιράκι. Αλλά θα έρθει κι άλλο live μέσα στο Μάιο. Εκεί στις 21 Μαΐου θα σας ενημερώνουμε σχετικά. Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας, παρακαλώ, σε αυτή την πανέμορφη παραλία. Εκεί βρίσκεται η Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια με εξαιρετικούς, με εξαιρετικά φαγητά, κρεατικά της ώρας, σούβλες υπέροχες, θαλασσινά, ολόφρεσκα και πεντανόστιμα και βέβαια μαγειρευτά. Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας, όσοι την επισκεφτείτε και θέλετε για την διαμονή σας κάτι πολύ όμορφο, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα το ανανεωμένο Σκοτίνα Ρουμ Σιντριβάνης. Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας. Θα κάνει έναρξη στα μέσα Μαΐου, σε περίπου 10 μέρες από τώρα. Κλείστε τον χώρο σας, το δωμάτιό σας. Δωμάτια κλιματιζόμενα με ιδιωτική κουζίνα, με κλιματισμό, ιδιωτικό πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους φίλους και βέβαια το Σκοτίνα Ρουμ Σιντριβάνης βρίσκεται μέσα στο πράσινο και μόλις 300-400 μέτρα από την παραλία. Εξαιρετική φιλοξενία στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης την παρέα μας, το τυπογραφείο Σαβλαχίδης που βρίσκεται στην δεύτερη πάροδο επί της Οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Όλοι εσείς επαγγελματίες που θέλετε να εκτυπώσετε οτιδήποτε αφορά την επιχείρησή σας, στο τυπογραφείο Σαβλαχίδης βρίσκονται οι καλύτεροι. Ψηφιακές αλλά και offset εκτυπώσεις και για τον επαγγελματία αλλά και για εσάς, για τους ιδιώτες, προσκλητήρια γάμου καταπληκτικά με φαντασία και design και βέβαια προσκλητήρια βαπτίσεων. Επίσης την παρέα μας το Three Angels. Άστα, όχι και τα δεν. Το χειροποίητο το κόσμημα. Να βρεθούμε στα FM. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Το Three Angels βρίσκεται στην Κατερίνη, στην οδό Ξηρομερίτου 14, αλλά μπορείτε να το επισκεφτείτε και μέσα από τις ιστοσελίδες του. Άμα δεν κάνουμε το Σαρδάμ δεν γίνεται. Θα γουστάρουμε μαζί. Μέσα από την ιστοσελίδα λοιπόν freeangel.gr, επίσης στο Instagram Ιωάννα Νανιάδου και στο Facebook freeangel, για να δείτε από κοντά τα καταπληκτικά χειροποίητα κοσμήματα, ανδρικά και γυναικεία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα, είναι έμπνευση, είναι δημιουργία, δηλώνει προσωπικότητα. Και καταπληκτικά δωράκια, έρχεται τώρα και η γιορτή της μητέρας και εκεί στο Free Angel θα βρείτε καταπληκτικά δωράκια για την γιορτή της πολύ αγαπημένης μητέρας. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής μας και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με πολύ καλή ελληνική μουσική και βέβαια με τις δικές σας καλημέρες που είναι απίστευτα πολλές και σήμερα. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά.
1: Ο επιμένων ελληνικά.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Νίκος Αβέργης, Καταραμένα φεγγάρια, ένα τραγούδι που πρωτοερμήνευσε ο Στάθης Ξένος. Καλημέρα μου στην Αγγελική που ζήτησε να το ακούσει. Καλημέρα στην Εύα. Καλημέρα στη Βούλα και στην Ελένη από Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μου στο Γιάννη από Παντελεήμονα. Την καλημέρα μου στον Χρήστο, στην Μαρίνα, στην Έλλη και στην Αλεξία που μας ακούν σε περιοχή στο Μόναχο. Καλημέρα στην Βούλα από το Ρούσελσχάιμ και στην Μάρθα. Την καλημέρα μου στον Βαγγέλη. Την καλημέρα μου στην Χριστίνα και στην Βάσο. Την καλημέρα μου στην Αριάντνη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο. Καλημέρα στην φίλη την Ελισάβετ. Να καλημερίσω και τον Βαγγέλη εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Την καλημέρα μου στον Αποστόλη. Να είστε καλά παιδιά. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα το επόμενο και αυτό δικό σας και αγαπημένο.
1: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
13: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
14: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
13: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
14: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
13: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
15: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
16: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
17: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
16: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
13: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
18: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά. Στη φύση. Δίπλα στη θάλασσα.
13: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
18: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
13: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
18: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
13: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.

Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώ για σένα. Λίγο πριν ακούσαμε Νίνο, όλα πηγαίνουν καλύτερα. Καλημέρα σε όλους σας, την καλημέρα μας στην Ατάσα. Από ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας στην Βούλα. Από Νέα Τρίγλια Χαλκιδική, την καλημέρα μας στην Μαρία. Από Παραλία Διονυσίου στην Χαλκιδική, καλημέρα μας στην Στεφανία. Από Νικήτη, καλημέρα στην Νικήτη Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Δέσποινα που μας ακούει στην Έδεσα. Καλημέρα και στην πανέμορφη Έδεσα. Την καλημέρα μου στον Κώστα και στην γυναίκα του την Θεοδώρα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω, αλλά είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είμαστε εδώ για να σας θυμίζουμε όμορφα τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες και από το παρελθόν. Νότης Παγιαννάκης, ο άνθρωπος που αποφάσισε να σταματήσει να μας χαρίζει όμορφες μουσικές στιγμές, αλλά υπάρχουν τα τραγούδια του τα οποία τα ακούμε και τα ξανακούμε.

Το έχει ζητήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το έχει ζητήσει η Δέσποινα από την Έλισσα. Το έχει ζητήσει η Μαρία από παραλία Διονυσίου. Το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο το Σάκη, εκεί από τα σκοτεινά ρουμ Συντριβάνης. Καλημέρα Σάκη, καλά να περνάς. Την καλημέρα μου και στην Όλγα, τα σκοτεινά ρουμ Συντριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας, που θα σας περιμένουν από τα μέσα Μαΐου για όλο το καλοκαίρι του 2026, με την πολύ πολύ όμορφη φιλοξενία τους στα υπέροχα δωμάτια τους, σε μικρή απόσταση από την παραλία και σε έναν πολύ πολύ όμορφο και πολύ φιλόξενο χώρο εκεί στην παραλία της Σκοτίνας. Την καλημέρα μου και στην Έγλη, στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα βρε Έγλη. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι. Την καλημέρα μου στο Βυρονάκο. Και φυσικά την καλημέρα μου στην μικρή Ολγίτσα.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πάει στο νησί. Καλοκαίρι έρχεται. Και στα νησιά θα πάμε και στις παραλίες θα πάμε. Και ελπίζω να περάσετε και φέτος καταπληκτικά. Θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Τα καλοκαιρινά μαγαζιά ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν σιγά σιγά την πρεμιέρα τους, να κάνουν opening, οπότε για ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι σίγουρα θα βοηθήσουν οι θερμοκρασίες. Θα έχουμε πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, είδομε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μου, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
6: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
6: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
6: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Πανόραμα.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
6: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
12: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
13: Arla Group.
12: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
13: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
12: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
12: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
14: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μα

Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Αυτό είναι το πρώτο νούμερο τραγούδι για σήμερα. Γιώργος Αλκαίος, Αρετή κοίτε με, καίτε με. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια πολύ ωραία μπαλάντα με ανατολίτικο, έτσι, με ανατολίτικη μουσική. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό είναι το προτινόμενο για αυτή την εβδομάδα. Αρετή και τεμέ, Γιώργος Αλκαίος, άμα δες εδώ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι που έρχεται από την Ρένε Αγέρη.
1: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου στην Χρύσα, καλημέρα στον Γιάννη και στην Θεόπη που μας ακούν και αυτοί από το εξωτερικό. Καλημέρα στον φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα στην Τίνα Πολιτόχωρο. Την καλημέρα μου στη Βάγια και την Αγγελική. Καλημέρα στην Μαριάννα. Την καλημέρα μας στην Στέλλα και την αδερφή της, την Παναγιώτα. Την καλημέρα μου επίσης στη Μαρία που μας ακούει στη Γερμανία, στο Lunde Signed, και στην Μαρία και στην Παναγιώτα. Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών στους 100,8.

0: Αυτή είναι η Πεγκυζίνα, νύχτα μου μάγισσα.
1: Νύχτα μου μάγισσα, κρύψε μου, φανέρωσε μου.
0: 12 λεπτά μετά τις 1, πάντα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Ο Κώστας Λιβερόπουλος και η εκπομπή Μένουν Ελληνικά. Χαμούλης και σήμερα στα μηνύματά σας, να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να είστε πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Χρήστο Μάστορα.

πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χρήστο Μάστορα, έτσι αυτό δική σας επιλογή. Αγαπώ. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Αν δεν μπορείς. Καλημέρα Λίτσα. Άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της. Την καλημέρα μου σε σένα Λίτσα. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρι σου. Την καλημέρα μου στο Βυρονάκο σου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και φυσικά την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην υπέροχη Ολγίτσα σου.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
4: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
3: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
10: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
7: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
10: Α, ναι. Και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
7: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
9: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
11: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
12: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
11: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
13: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
14: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
15: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
14: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Πανόραμα.

0: Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Άλλη μια νύχτα. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Πανόραμα 100,8. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγή της εκπομπής, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας. Σας περιμένουν για ένα πολύ όμορφο καλοκαιράκι, για να σας φιλοξενήσουν στους πολύ όμορφους χώρους του.
1: Και τη ζωή μου απόψε τη δίνω, να πουν το όνομά μου τα χέρια.
0: Και βέβαια να κάνετε τις διακοπούλες σας όμορφα στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Επίσης στην παρέα μας η ταβέρνα τα 13 αδέρφια, επίσης στην παραλία της Σκοτίνας, με κρεατικά της ώρας, σούβλες, μαγειρευτά, θαλασσινά, τα πάντα. Οι καλοφαγάδες ξέρουν και επιλέγουν την ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Να πούμε ότι έκανε πρεμιέρα την Πρωτομαγιά, θα είναι μαζί μας όλο το καλοκαίρι του 2026 και φυσικά καταπληκτικά live που θα ακολουθήσουν. Επίσης στην παρέα μας το κατάστημα Free Angel με το χειροποίητο κόσμημα διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου στην Ξηρομερή του 14 στην Κατερίνη. Και βέβαια το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγινε viral από τις πρώτες μέρες κιόλας κυκλοφορίας του, μέσω των social media, Instagram, TikTok, Facebook, μεγάλη επιτυχία. Το κυκλοφόρησε η Ανδρομάχη ολοκληρωμένο και είναι και δική σας επιλογή.

Αυτό είναι το τραγούδι. Σίγουρα όλοι το ξέρετε, διότι όλοι ασχολείστε με τα social και έγινε, όπως είπαμε, viral το τραγούδι αυτό. Η Ανδρομάχη που μας γυρνάει σε παλιές έτσι μουσικές δεκαετίας του 70 και του 60. Έχουμε γίνει σούσουρο. Ανδρομάχη.

0: Αυτό είναι το τραγούδι viral της Ανδρομάκης. Να πούμε ότι και τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει η Ανδρομάκη. Εντάξει, μουσική. Αγόρι μου, το... Θυμίζει έντονα ελληνικό κινηματογράφο δεκαετία 60 και 70. Αλλά μια πολύ όμορφη και ευχάριστη μουσική παρένθεση, έτσι. Το κάτι διαφορετικό από μια νέα κοπέλα, από την Ανδρομάχη. Πολύ ωραίο τραγούδι έφθυμο που μας γύρισε έτσι χρόνια πίσω. Τότε που γινόταν πραγματικά ωραία μουσική. Εκείνες τις δεκαετίες του 60 και του 70 και ακόμα και εμείς οι μικρότεροι που δεν ζούσαμε τότε, ακούμε εκείνα τα τραγούδια. Ποιος δεν ξέρει τραγούδια του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου, της Αλεξίου, τους παλιούς καλλιτέχνες τέλος πάντων. Για τη συνέχεια πάμε να καλημερίσουμε την μικρή Ολγίτσα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Έχει σχολάσει από τον παιδικό σταθμό και τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι. Και βέβαια η ξεκούρασή της είναι να ακούει καλή μουσική. Έτσι. Καλή ξεκούραση, Ολγίτσα. Να περάσεις όμορφα την εβδομάδα σου και να είσαι έτσι χαρούμενη όλη την ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Ολγίτσα. Να περνάς καλά. Αυτή είναι...

0: Πανόραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψησταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Αυτό είναι το πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Την καλημέρα μου στην Ελισάβετ. Καλημέρα στην Μαριάννα. Καλημέρα μου στη Φοφό. Καλημέρα στην φίλη τη Λίτσα που μας ακούει από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Στη φίλη μας και στην Καλαμαριά εκεί την Έλσα. Καλημέρα Έλσα, σε σένα και στον Χρήστο, καλά να περνάτε. Καλημέρα μου στην Βαγγελίτσα. Καλημέρα στο Θωμά, πολύ ωραίο τραγούδι Θωμά αυτό που ζήτησες. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος μετάδοσης. Θα ακούσουμε το τραγούδι που ακούγεται από τον Αχτύπητο με τον τίτλο Καρδούλα μου και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής με πολλά και σήμερα αγαπημένα τραγούδια. Μια εκπομπή γεμάτη από δικές σας μουσικές επιλογές.

0: Αυτός είναι ο χτύπητος, καρδούλα μου.
1: Καρδούλα μου, μη φύγεις ποτέ.
0: 55 λεπτά μετά τις 1-5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2 ακριβώς. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή που έρχεται από την Αναστασία.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο τον Γιώργο τον Σαπλαχίδη εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης και σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, να περνάτε πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου στο Γιάννη από το συνεργείο ZNK Workshop Mechanical Service στο Σβαρόνο Πιερίας. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα Νανιάδου από το Three Angels στην Ξηρομερή του 14. Την καλημέρα μου στον Βαγγέλη, την Όλγα, τον Αποστόλη και σε όλο το προσωπικό από την Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας που έκαναν opening και θα είναι για όλο το καλοκαίρι του 2026 στην παραίτσα μας. Την καλημέρα μου στον Σάκη. Καλημέρα Σάκη. Την καλημέρα μου στην Όλγα που μας περιμένουν για να μας φιλοξενήσουν και το καλοκαίρι του 2026 στον πραγματικά πανέμορφο χώρο τους εκεί στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνη στην παραλία της Σκοτίνας. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Να σας ευχηθώ να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα. Ελπίζω να είναι ζεστή, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Είδομεν όμως με τον καιρό ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Σήμερα έχει ζέστη, αύριο έχει ζέστη. Σηκώνεσαι ένα πρωινό και βλέπεις συννεφιές. Τι να κάνω, καιρός είναι αυτός. Με τη φύση δεν τα βάζει κανείς. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μου μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Να περνάσετε καταπληκτικά και φυσικά τώρα στο τελείωμα να ξαναπώ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ολγίτσα. Καλημέρα Ολγίτσα, καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια και χαρά από μένα, τα λέμε αύριο.

άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351029400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Πανόραμα 100,8. Είναι δύο.
4: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
5: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
4: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
6: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
7: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
8: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
7: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23 515 00 711.
8: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
7: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα: Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
13: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1970 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823. Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
0: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.

0: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
5: Πανόραμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
8: Πανόραμα 100,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
8: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
11: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
10: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
11: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
10: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
12: Πανόραμα.

αιώνες όλη μια ζωής εξαρτήμενης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ τις νύχτας στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γύρω.

0: Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

χορεύα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
11: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
12: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
13: Πανόραμα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζεις.

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε μαζί τι έχω ετοιμάσει για σας.

αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά. Με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά. Αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε, πάτε καλά. Αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους, θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ό,τι και να γίνει.
1: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ζωή. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στη Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένη, πω! Μετά την εκπομπή θα παραδώ ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλουεκούκ, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Φιλουεκούκ, τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα λεπτό λίγο, τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικα γραμμένα στο χαρτί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Πανόραμα.
2: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 0711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
8: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία. Προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
10: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
12: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
13: Πανόραμα 100,8.
14: Η ώρα είναι 7.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένα.

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Πανόραμα. 100,8.
10: Πανόραμα. Η ώρα είναι 7:30.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θριλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ το οποίο ξεκινά σαν μυθένια βασιλική ιστορία, γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει στους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο!

εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκανα. Αν είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράπονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου, τα παιδιά μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα. Πάω να το φορτίσω και να συνεχίσω.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη, Εθνικής Αντιστάσεως 2. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
5: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
8: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα κάτι έχω, επιτέλους ήρθε η Δευτέρα. Είμαστε εδώ. Γιάννη, τι κάνεις?
2: Είμαι καλά εγώ, ελπίζω να είναι και όλος ο κόσμος. Καλησπέρα και από μένα. Φίλε, πρώτη φορά έλεγες κάνουμε εκπομπή και έχουμε πίσω μας ήλιο.
1: Ναι, είμαι έτοιμος για καλοκαίρι, παιδιά. Ετοιμαστείτε, πιστεύω να έχετε πάρει τα μαγιό σας. Εγώ θα βουτήξω το επόμενο 15ήμερο. Ούτε καν πάλι παπάντζες πρέπει να λέω.
2: Ξεκάθαρα λες παπάντζες, με τόσο κρύο, παιδιά. Κατεβάστε και πάλι τα χειμωνιάτικα. Δεν έχουμε μέλλον μπροστά μας.
1: Όχι, έχω διαβάσει πρόγνωση καιρού από Τάσο Αρνιακό. Να ξέρεις, καλεσμένο, ο Τάσος Αρνιακός είναι καταπληκτικός μετεωρολόγος. Θα τον κάνω διαφήμιση εδώ πέρα μπροστά μας.
3: Okay.
1: Και λέει ότι από μεθαύριο ξεκινάνε οι ζέστες, οπότε ετοιμαστείτε. Άλλη μια μέρα εδώ πέρα. Θα σας θυμίσει ο Γιάννης πού στέλνετε τα μηνυματάκια σας εσείς τα άτακτα παιδιά. Για πες Γιάννη.
2: Να θυμίσουμε ότι στέλνουν τα μηνύματά τους στο panorama.fm.gr. Μιας και ακούμε Τάσο Πανόραμα 100,8. Και στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram, στο Δευτέρα κάτι έχω στη σελίδα μας. Εννοείται κάντε και το follow σας, ο Τάσος εδώ είναι έξαλλος όταν δεν κάνετε follow.
1: Οπότε είμαστε εδώ, πάλι έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έχουμε το φίλο μας, να σε λέω Snake Piercer ή Βασίλη.
3: Όπως αγαπάς, δεν έχω
1: κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει το Snake Piercer, μ' αρέσει περισσότερο. Είναι
3: αμέ,
1: έτσι πιο...
3: το ακούω γι' αυτό.
2: Μπορούμε όμως να πούμε από πού βγαίνει το Snake Piercer.
3: Μπορούμε να πούμε, σκληρά μπήκε, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ρε, σιγά σιγά μπαίνουμε, ρε.
2: Το έχουν ξανάβει.
1: Σιγά σιγά, ρώτατε το παιδί.
3: Μπήκε κατευθείαν στα βαθιά. Λοιπόν, να μην καθυστερώ. Το Snake Piercer, λοιπόν, βγαίνει από τα κατοικίδια μου.
1: Από τα κατοικίδια σου.
3: Πολύ σωστά. Όπως καταλαβαίνετε, φίδια, λοιπόν.
1: Έχει φίδια ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Βασίλης.
2: Πιασάρικο το θέμα σας, μιλήστε μας γι' αυτό. Μιλήστε μας σε λίγο γι' αυτό βασικά.
3: Τέλεια.
1: Είμαστε έτοιμοι σε λίγο να ακούσουμε για τα φίδια σου. Θα μιλήσουμε και για το piercing. Θα μιλήσουμε εδώ πέρα, στέλνετε ερωτήσεις, απορίες και τα λοιπά. Θα γίνει χαμός. Θέλω και σουσουδιάρικες ερωτήσεις, όπως ξέρετε, γιατί μου αρέσει το σουσού. Οπότε ετοιμαστείτε και έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μας μηνυματάκια. Και ο Λάμπρος εδώ λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα μας. Ο Δημήτρης από Μάλτα που ήμασταν άρτια αφιχθής από Κροατία στέλνει φωτογραφία του στο γυμναστήριο κλασικά.
2: Εννοείται πως περιμέναμε αυτή τη φωτογραφία. Να σχολιάσω αυτό το σημείο ότι την ώρα που στέλνει ο Λάμπρος πριν μπούμε εκπομπή, οριακά στέλνει στην προηγούμενη εκπομπή μήνυμα, έτσι, για να το βρούμε έτοιμο.
1: Πάντα είναι έτοιμος ο Λάμπρος, στέλνει στο φίλο μας τον Ιορδάνη τον αγαπητό μήνυμα και το βλέπουμε εμείς. Λοιπόν, ο Τάσος λέει καλησπέρα μωράκια ζουμπουρλούδικα. Ωραία λέξη το ζουμπουρλούδικα.
3: Και εμείς το στόμα με το ζουμπουρλούδικο.
1: Πραγματικά αδερφέ. Ο Δημήτρης ο Τάφ ήρθε στην παρέα μας και λέει καλησπέρα παιδιά, αρρωστούλη σήμερα. Να του πούμε περαστικά του Δημήτρη του Τάφ.
2: Περαστικά στο Δημήτρη, αλλά και πάλι στην παρέα μας κοντά είναι.
1: Και λέει κλασικά αφιερωμένο το Μαργαρίτα στην κοπέλα. Λοιπόν, το λέω σε όλους τους καλεσμένους, Snake Piercer. Ο πέρα ο Δημήτρης ο Τάφ διεκδικεί μια Μαργαρίτα. Τη διεκδικεί μέχρι τέλους και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρει και θα τη ρίξει.
2: Φίλε Δημήτρη, σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Όταν με το καλό τη ρίξεις ή για να τη ρίξεις, μπορείς να πας στην Άουσα, εκεί στο δάσος που έχει. Έχει ένα ωραίο εστιατόριο που λέγεται Νησί Μαργαρίτας. Πάτε να φάτε εκεί πέρα, είναι πολύ ωραίο.
1: Πάντα καλές ιδέες ο Γιάννης. Οπότε θέλει αφιερωμένο το Μαργαρίτα στη Μαργαρίτα που διεκδικεί και λέει: ακόμα και να μου έδιναν 1 δισεκατομμύριο για να μείνω εργένης, εγώ θα διάλεγα ένα φτωχικό σπίτι μόνο για να είμαι μαζί σου, λέει ο Δημήτρης.
3: Έλα ρε εσύ. Έλα ρε εσύ. Βάζει ψηλά στάνταρ. Αυτή η Μαργαρίτα δεν ξέρω ποια είναι, αλλά τυχερή.
1: Τυχερή.
2: Μαργαρίτα, αν μας ακούς, δεν ξέρω πώς αντέχεις ακόμα, εντάξει. Αποκαλύψε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα λέει η Ζηνοβία μας μπαίνει στην παρά και λέει: αχ, αυτές οι μελωδικές φωνούλες που μας φτιάχνουν τα βράδια μας. Φιλιά στο δεύτερο καλύτερο μπάρμαν της Πιερίας. Ο πρώτος ποιος είναι, αφού δεν έχω κάνει εγώ μπάρμαν?
3: Όπα.
2: Πολύ καλή ερώτηση τώρα. Μας απαντήσει λίγο η Ζηνοβία ποιος είναι ο πρώτος.
1: Ο δεύτερος καλύτερος μπάρμαν της Πιερίας είναι στη δεύτερη καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας. Εμείς είμαστε η δεύτερη εκπομπή καλύτερη, Γιάννη.
2: Τι πράγμα?
1: Είμαστε η δεύτερη καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας.
2: Η πρώτη ποια είναι?
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να βάλω ψηλά τον πύχη. Οπότε κάποιος θα μας
3: πει. Σκληρά μπήκανε νομίζω το τσάτ σήμερα.
1: Είναι ετοιμοπόλεμοι το τσάτ, φίλε. Που ετοιμοπόλεμοι. Και πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα τις συζητήσεις μας, να στείλουν και τα μηνυματάκια τους περισσότερα, λέω να πάμε στο πρώτο τραγουδάκι, παιδιά, και να γυρίσουμε λίγο με φίδια. Φίδια πολλά θα μιλήσουμε.
3: Αμέ.
1: πάμε στο Ατέλια ή να πάμε στη Μαργαρίτα να κάνει την αφιέρωσή
3: κάνε
1: του.
3: Κάνε τη χάρη, κάνε τη χάρη.
2: Α, να ξεκινήσουμε με την αφιέρωση. Ας ξεκινήσουμε δυνατά τότε. Φαντάζομαι η Μαργαρίτα θα έχει συνδεθεί.
1: Λοιπόν, η Μαργαρίτα θα είναι συνδεδεμένη να το απολαύσει. Αφιερωμένο από τον Δημήτρη Ταφ που θα έδινε τα πάντα για τη Μαργαρίτα. Πάμε να τα ακούσουμε, να το απολαύσουμε και ο Snake Piercer μαζί μας. Επιστρέφουμε.

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Πανόραμα 100,8, Δευτέρα κάτι έχω εδώ μαζί σας. Είμαστε έτοιμοι εδώ να μιλήσουμε για φίδια, για σκουλαρίκια, για τατουάζ. Τι θέλετε όλοι εδώ πέρα? Τελικά αυτά τα σκουλαρίκια και το τατουάζ, φίλε, πριν περάσουμε στα φίδια,
2: ναι,
1: είναι trend της εποχής, πιστεύεις?
2: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι trend. Ίσως υπάρχουν κάποια στυλ που είναι της μόδας και κάποιες προτιμήσεις σε κάποια κοσμήματα και σε κάποια συγκεκριμένα piercing, αλλά δεν θεωρώ ότι ο γενικός τομέας είναι trend. Είναι κάτι που ήρθε και θα μείνει και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Οπότε...
3: Εντάξει, γιατί δεν είχαμε εμείς ζετάσου στη δικιά μας εποχή σκουλαρίγια και τέτοια?
1: Είχαμε, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, ότι όλο και περισσότεροι θέλουν να κάνουν piercing, να κάνουν τατουάζ, και γίνεται πολύ και πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Στην εποχή των γονιών σου και των γονιών μου, δεν έκαναν και πάρα πολύ, ειδικά άντρες, τατουάζ και σκουλαρίκια.
3: Ίσως ήταν και ταμπού τότε και ήταν λιγάκι κατακριτέ έτσι από τον κόσμο.
2: Σίγουρα. Σαν ταμπού παίζει σίγουρα, γιατί πάρτε από γιαγιάδες μας.
1: Που γιαγιάδες με τατουάζ,
2: είσαι είτε φυλακόβιος, είσαι είτε εγκληματίας, είτε πειρατής. Ακούγεται γι' αυτό.
1: Ναι, πραγματικά ήταν παλιότερα στις άλλες εποχές. Μιλάω τώρα σαν πολύ νέος, αλλά έχουμε γίνει και μπαρμπάδια, να ξέρεις. Εδώ ο Γιάννης, μην τον βλέπεις έτσι, φαίνεται σαν 50 χρονών.
3: Άσχετα που κλείνουν τα 49.
1: Μεγάλο δείχνει για ένα χρόνο. Και για πες Snake Piercer, πώς βγήκε αυτό το Snake Piercer, πες αυτή
2: την ερώτηση. Το Snake βγήκε αφού τελείωσα τα σεμινάρια που έκανα πάνω στο piercing για να μάθω το αντικείμενο. Ψάχναμε ένα όνομα έτσι λίγο που να με χαρακτηρίζει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, που να είμαι εγώ. Και δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερο από το να βάλω τα κατοικίδια μου στο όνομά μου.
1: Και πώς σου ήρθε ρε εσύ μου, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα, φίδι κατοικίδιο, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Όλοι ξέρεις, το κλασικό είναι ότι θα πάρω εγώ ένα σκυλάκι, μια γάτα στο τσακίρ κέφι, καμιά χελώνα, ξέρω εγώ, τι τέτοιο.
2: Ναι. Ένα γρήγορο να βάλουμε μια παρένθεση εδώ πέρα πριν αναπτυχθώ αρκετά για τα φίδια. Να πω ότι σαν κατοικίδιο δεν έχουν βιβλιάρια υγείας, γιατί υπάρχουν και καλοπροαίρετοι που μας ακούνε ίσως. Όλα τα ζώα που έχω στην κατοχή μου έχουν τα κατάλληλα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις από τον εκτροφέα τους.

0: που φέρνανε ζώα και με εντυπωσίαζαν πάντα τα φίδια, οπότε από μικρός άρχισα να το ψάχνω, αλλά προφανώς σε κανένα μικρό παιδί κανένας δεν θα πάρει φίδι κατοικίδιο. Εντάξει, νομίζω.
1: Δεν τα φοβόσουν, ρε φίλε, γιατί εγώ όταν πάω παιδιά και βλέπω φίδι, η κλασική αντίδραση φοβάμαι.
2: Είναι, ξέρεις, αυτοί οι παλαβοί στους λέω εγώ, που πάνε, βλέπουν τα φίδια, κάτι βόες, κάτι τέτοια, και λέει: α, θέλω να δοκιμάσω, το βάλω γύρω από το λαιμό μου, του ώμου μου. Μάλλον εδώ ο Βασίλης ήταν ένας από αυτούς τους παλαβούς.
0: Εγώ τα βάλα και μέσα στο σπίτι μου. Αλλά όχι απλά έμεινα στο να δοκιμάσω.
1: Και τελικά το φοβόσουν στην αρχή, δηλαδή. Που
0: ποτέ
1: το είδε.
0: Δεν ένιωσα αρέσει αυτό που νιώθουν κάποιοι, ανατριχύλα που λένε. Το πάγωμα. Αυτά δεν ξέρω. Όταν μου λέει κάποιο ότι πω ανατρίχιασαι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ανατριχιάζει εγώ προσωπικά, αλλά γι' αυτό τα έχω και κατοικίδια εγώ και δεν τα έχω.
1: Αλλά δεν έχει μόνο φίδι, γιατί νομίζω μου είπε ότι έχει και άλλα κατοικίδια ιδιαίτερα.
0: Εγώ έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου 7 φίδια, 5 εκ των οποίων είναι βόες, τα 2 είναι πίθωνες, μία σαύρα. Και μετά το κορίτσι μου έχει ταραντούλες και σκορπιό.
1: Τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, θέλω να πω.
0: Το ζωολογικό σκύβος ο δικός
1: μας. Αδερφέ, πότε θα έρθω για καφεδάκι στο σπίτι σου?
0: Όποτε θες, είσαι καλεσμένος.
2: Είστε ζούγκλα εκεί πέρα, έτσι, έχετε από όλα τα είδη.
0: Εννοείται. Δεν μας... Έχουμε και εννοείται τον αγαπημένο μας το σκύλο, έτσι. Δεν...
2: Α, έχετε και σκυλάκι εκεί μέσα.
0: Και...
1: Τώρα χαλάστηκα, ρε φίλε. Ήθελα μόνο τέτοια φίδια, σκορπιού και τέτοια. Με χάλεσε με σκύλο. Και δεν μου λες τώρα, εδώ πέρα μου λένε, επιστρέφουν στο θέμα του piercing.
0: Ναι.
1: Και μου λένε σε ποιο σημείο, λέει, το piercing πονάει περισσότερο.
0: Αυτό μπορώ να σου πω ότι είναι κυρίως με τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία, ας πούμε, που είναι λίγο πιο επίπονα, όπως είναι το στήθος πολλές φορές. Η γλώσσα, ωστόσο, δεν πονάει, που οι περισσότεροι περιμέναν ότι η γλώσσα πονάει.
1: Αλήθεια, δεν πονάει να κάνεις κουλαρίξη τη γλώσσα?
0: Ναι, γιατί είναι πολύ μαλακή επιφάνεια.
1: Εγώ έχω απορία όμως. Όταν κάνεις κουλαρίξη τη γλώσσα, μπορείς να κανονικά δεν σε ενοχλεί όταν τρως? Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Εννοείται αυτό. Από τη στιγμή που θα βάλεις κάποιο μέταλλο μέσα στο στόμα σου, εννοείται ότι δεν μπορείς ούτε να φας εύκολα, ούτε να πιεις, ούτε να καπνίσεις, ούτε να καταναλώσεις κάποιες συγκεκριμένες σκληρές τροφές, καυτερές ή καυτές. Έχει αρκετά πραγματάκια που είναι δύσκολα με τη γλώσσα.
2: Δεν πάει εύκολα και σε μόλυνση αυτό.
0: Ναι, γιατί μέσα στο στόμα έχεις μικρόβια, απλά θέλει καθημερινές πλύσεις αρκετές φορές την ημέρα.
2: Τώρα έχω και άλλη ερώτηση όμως. Μου ήρθε φλασιά. Βάζεις κουλαρίκια εδώ, εκεί, παρά εκεί, ξέρω εγώ. Πας να περάσεις αεροδρόμιο, να πετάξεις. Θα χτυπάς, ξέρεις, στον έλεγχο. Τι κάνεις εκεί?
0: Μπορείς να τα εμφανίσεις, να τα δει. Άμα τα δει ο έλεγχος, είσαι ok.
2: Και άμα δεν μπορεί να τα δει ο έλεγχος?
0: Άμα δεν μπορεί να τα δει, αδερφούλη μου, έλεγχος, είσαι δύσκολο, πρέπει να τα βγάλεις.
1: Και γενικά σου έχουν ζητήσει ποτέ σκουλάρι σε σημείο που να πεις πώς το κάνω εκεί πέρα τώρα, είναι δύσκολο?
0: Αυτή την απάντηση όχι, το δύσκολο δεν με προβλημάτισε ποτέ, αλλά μου έχουν ζητήσει σκουλαρίκια σε διάφορα σημεία τα οποία η ανατομία δεν είναι κατάλληλη του σώματος για να κρυπήσεις εκεί πέρα. Και πρέπει να βρεις.
1: Δηλαδή, σημείο τι, στον μπούτι, ας πούμε, σωστά?
0: Όχι, ας πούμε, κάνω και εμφυτεύματα εγώ.
1: Α, οκ.
0: Που εμφύτευμα θεωρητικά μπορείς να κάνεις οπουδήποτε στο σώμα, έτσι. Αλλά λόγω Pinterest, ίσως Instagram ή οτιδήποτε, έχουν δει κάτι εμφυτεύματα τώρα σε σημεία όπως είναι ο καρπός και όπως είναι. Που είναι απαγορευτικά, ας πούμε. Δεν το κάνεις εκεί γιατί αργά ή γρήγορα θα φύγει. Ή στο industrial, όσοι γνωρίζουν από piercing. Είναι ένα σκουλαρίκι που πρέπει να έχει κατάλληλη ανατομία το αυτή για να το κάνεις. Αν δεν έχει, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Πολύ μου αρέσουν αυτά που λες. Κάτσε να διαβάσω τα μηνυματάκια γιατί έχουν στείλει αρκετοί. Κάτσε να δώσουμε.
2: Δώσε λίγο τα μηνύματα γιατί πλησιάζουν διαφημίσεις, ρε Τάσο.
1: Πλησιάζουν διαφημίσεις και ξέρεις, όποτε πλησιάζουν οι διαφημίσεις, φίλε Snake Piercer, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Γιάννης με πιέζει αφόρητα, ρε φίλε.
2: Αναγκάζομαι να περάσω την πίεση στον Τάσο γιατί με πιέζουν και εμένα.
1: Μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, πάμε σε διαφημίσεις και δεν μπορώ να απολαύσω την εκπομπή, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ πώς θα αντιδρούσες σε κάτι τέτοιο, πες μου λίγο.
0: Πώς θα αντιδρούσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Πες την αλήθεια, εδώ μόνο αλήθειες με τη Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Θα άφηνα τις διαφημίσεις στην άκρη. Θα μιλούσα με το κοινό. Έχουν ψωμίδι και σας έχω κάτι λίγα που μου έχετε πει.
1: Ναι.
0: Σοφάω δηλαδή για τις απορίες.
1: Έχουμε αξιολάτρευτο κοινό, αδερφέ, και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα η Call Me Cookie λέει πολύ καλησπέρα στα παιδιά. Φιλιά πολλά στο Snake. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Τάφ λέει για τα τατουάζ. Λέει γενικά τα τατουάζ, αν θες να τα σβήσεις μετά μπορείς να τα αφαιρέσεις, είναι μόνιμα. Θα πάμε και στα τατουάζ, φίλε Δημήτρη Τάφ. Επίσης μας είπε ότι μην ξεχνάτε ότι αν γίνει η σχέση, όπως είπαμε, επειδή εγώ κρατάω το λόγο μου, εκπομπή όποια ημέρα θέλετε να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ του ραδιοφώνου.
0: Οπότε, μαζί θα έρθουν όμως.
1: Εννοείται,
0: ζευγάρι θα έρθουν.
1: Άμα

0: καταφέρει και ρίξει τη Μαργαρίτα που θα καταφέρει, θα έρθουν σαν ζευγάρι εδώ πέρα, έτσι.
1: Ό,τι ημέρα και να είναι, θα κάνουμε έκτακτη εκπομπή. Θα βάλουμε πέμπτη κάτι έχω, έτσι για να έρθουμε.
0: Ο Δημήτρης από Μάλτα μου λέει: μπουκωμένος ακούω, Τάσο μου. Δεν είμαι μπουκωμένος, αγόρι μου. Στα καλύτερά μου μετά την Κροατία, να του απαντήσω του Δημήτρη.
2: Είναι ερωτικό, είναι ερωτική φωνή.
0: Ναι, ναι, κάνω κόλπα. Εδώ πέρα η Λίλα λέει: φιλιά στον καλύτερο ξάδερφο. Και ο Παναγιώτης λέει: επιβεβαιώνω για αυτά που λέει, τον γνωρίζω από μικρό, είχε και όλα τα ερπετά. Πόσα ερπετά είχες, ρε πω?
2: Εντάξει, όλοι ξεκινήσαμε από ένα, αλλά όσο πήγαινε ανέβαινε και χάσαμε τον έλεγχο.
0: Και ρωτάει ο Πάνος, λέει: επιτρέπεται να τον φέρουμε λίγο σε δύσκολη θέση να κοκκινήσει λίγο? Εννοείται, Πάνο, φέρτονα σε όσο δύσκολη θέση θέλεις, θα χαρώ πολύ.
1: Απαντάμε εμείς, ναι, επιτρέπεται, δεν θα ρωτήσουμε τον Βασίλη αυτό.
2: Μπράβο, αυτό είναι δημοκρατία.
0: Και τώρα, παιδιά, επειδή συνεχίζει να με πιέζει, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε για να του πιάσουμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και φέρτε τον σε πίεση. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Πανόραμα FM και Δευτέρα κάτι έχω. Επιστρέφουμε τα διαφημίσεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
7: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
3: Πανόραμα. 100,8.
0: Δευτέρα κάτι έχω ξανά εδώ πέρα με τον Snake Piercer. Πώς μου αρέσει ρε το Snake Piercer, είναι πολύ εύηχο.
2: Χαίρομαι και εύηχο.
0: Ναι, ναι,
2: ωραία,
0: ναι.
2: Ρίξη,
0: να ξέρεις, έχω εκείνα τα αυτοκολλητάκια σου, το έχω στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και το βλέπω κάθε μέρα όταν ξυπνάω. Είσαι το πρώτο, πίνω καφέ και σε βλέπω.
2: Πώς να μην πάει καλά η μέρα σου μετά, γίνεται να μην πάει.
0: Πραγματικά. Και με έχει πείσει Γιάννη, τώρα θα πάω και για σκουλαρίκι να ξανανοίξω τρύπα, να ξέρεις.
1: Κάνε και κανένα τατού, έτσι να το χαρούμε λίγο.
0: Και τατού θα κάνω, εννοείται.
2: Δευτέρα κάτι έχω τατού.
1: Σωστό.
0: Και άμα το γυρίσουμε μετά σε Τρίτη, θα σβήσω το τατού να το κάνω Τρίτη.
2: Θα τα αφήσεις ότι κάτι έχω.
0: Α, κάτι έχουμε. Μπορώ να βάλω όπως και το κάτι έχω. Πολύ σωστός ο Snake Piercer. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Τάβ λέει: μου αρέσουν τα piercing στη μύτη να έχουν οι γυναίκες και πολλά σκουλαρίκια στα αυτιά τους. Γενικά τα τατουάζ, αν θες να. Α, αυτό που είπε πριν. Γενικά, άμα θες να σβήσεις τα τατουάζ, μπορείς μετά να τα αφαιρέσεις ή είναι μόνιμα.
2: Υπάρχουν μέρη που κάνουν και αφαίρεση τατού. Μπορείς να συμβουλευτείς. Δεν είναι στα τατουατζίδικα. Αυτό δεν γίνεται στα τατουατζίδικα. Ελάχιστα πρέπει να είναι τα τατουατζίδικα που το κάνουν αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή η επιλογή, ναι.
0: Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος ρωτάει τώρα για το φίδι και λέει: αν αφήσεις στο σπίτι το φίδι ελεύθερο, πού πάει?
2: Πού πάει? Θα πάει, θα ψάξει λογικά να κρυφτεί κάπου, να βρει κάποια κρυψώνα και σε ζεστή θερμοκρασία.
1: Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Εσύ είπες ότι έχεις πίθωνες και βόες.
2: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι μεγάλα φίδια?
2: Είναι.
1: Και έχεις 7.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα τετραγωνικά είναι το δωμάτιό σου? Και πάνω όλα και κρύβονται όταν τα αφήνεις.
2: Όχι.
1: Και πόση ζέστη έχει το δωμάτιό σου?
2: Όχι.
0: Πολλές ερωτήσεις ο φίλος μου ο Γιάννης.
2: Μου τις έριξε τώρα πανωτές. Αλλά δεν χρειάζεται τεράστιο χώρο. Τα κλουβιά τους είναι κατά βάση να είναι κατάλληλα. Δηλαδή θες τις ανάλογες διαστάσεις για το κάθε ζώο. Αλλά μετά από εκεί και πέρα θερμοκρασίες, υγρασίες, όλα αυτά τα προσαρμόζουμε στο κλουβί με κάποια έξτρα πράγματα, θερματικές πλάκες και διάφορα τέτοια.
0: Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Τζέρεμι, καινούριο άτομο στην παρέα, λέει: αγαπάω πάρα πολύ το Δημήτρη από Μάλτα, παιδιά. Θέλω να κάνω τα παιδιά του. Δημήτρη από Μάλτα, έχεις εδώ πέρα fan club Τζέρεμι. Τώρα μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι άντρας, δεν ξέρω.
2: Ό,τι αγαπάει ο καθένας.
1: Στείλε φωτογραφία Δημήτρη από Μάλτα, αυτή που έστειλε σε εμάς, και να δει και το κοινό. Εντάξει, υπάρχει λόγος που σου λένε τέτοια πράγματα.
0: Ο Δημήτρης από Μάλτα εντωμεταξύ ρωτάει τι δίνει σε ρεύμα για να τα κρατάς ζεστά. Έχει ακριβήνει το ρεύμα.
2: Κάθε κλουβί καίει περίπου όσο καίει μια λάμπα απλή σπιτιού. Δεν είναι κάτι παραπάνω.
0: Άρα δεν είναι πολύ ακριβό.
2: Ναι, όχι, όχι. Δεν βλέπεις τεράστια διαφορά, ας πούμε.
1: Οπότε κλείνει τις άλλες λάμπες στο σπίτι, βάζει τα κλουβιά και το ρεύμα είναι πάλι στα ίσια.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι πάει η φάση.
0: Και η Ελένη εδώ πέρα ρωτάει: έχεις ξυπνήσει ποτέ από περίεργους θορύβους που κάνουν αυτά τα ζώα?
2: Να ξυπνήσω, γιατί εγώ τους έχω συνηθίσει. Αλλά θα ακούσεις μάλλον τα φύλλα μέσα στα κλουβιά τους και αυτά. Δεν θα ακούσεις κάτι. Δεν θα αγριέψεις, ας πούμε, το ζώο σε περίπτωση που δεν το ενοχλήσεις.
0: Εδώ πέρα ο Ανδρέας μας ρωτάει: πιστεύεις ότι το τατουάζ ή το piercing δείχνει κάτι για την προσωπικότητα του ανθρώπου?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Δείχνει από το τι επιλέγεις για να κάνεις ένα τατουάζ. Είναι όπως και τα κοσμήματα ανάλογα στο piercing. Πόσο μεγάλα κοσμήματα φοράς, πόσο έντονα, πόσο φανταχτερά, σε τι σημεία τα φοράς, τι piercing έχεις, όπως και το tattoo αναλόγως, πόσο είναι μεγάλα tattoo, είναι fine line tattoo, ρεαλιστικά, είναι μαωρί, υπάρχουν πολλές κατηγορίες και ο καθένας επιλέγει με μια προσωπικότητα.
0: Βλέπεις ότι με την πάροδο του χρόνου, ρε παιδί μου, ότι γυρνάει το trend προς συγκεκριμένα σκουλαρίκια, ας πούμε? Βλέπω πολύ περισσότερα σκουλαρίκια τράγους που τα λέμε.
2: Ναι.
0: Γίνεται, είναι λίγο το trend ακόμα και στα τατού και στα σκουλαρίκια.
2: Αυτό είναι αυτό που είπαμε λίγο στην αρχή, αν είναι trend γενικά το τατού, και που είχα πει ότι δεν είναι το τατού σαν τατού, είναι τα στυλ. Όπως και στα σκουλαρίκια, στα piercing, φεύγουν κάποια από τη μόδα, ας πούμε τα Monroe. Είναι αυτά που κάνανε τότε στα χείλια πάνω, δεξιά ή αριστερά. Αυτό, ας πούμε, ένα σκουλαρίκι που κάποτε ήταν πολύ trend και πλέον δεν παίζει τόσο. Δεν το ζητάνε, δεν το φοράνε, έχει αλλάξει μόδα. Και εννοείται ότι έρχονται άλλα πιο δυνατά.
0: Ξέρεις, Γιάννη, εμένα ποιο σκουλαρίκι μου αρέσει στις γυναίκες?
1: Για πες.
0: Μ' αρέσει εδώ πέρα το κρυκάκι που βάζουν στη μύτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κρυκάκι στη μύτη.
1: Μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό και έχω ερώτηση μετά και για τον Δημήτρη τον Τάφ που είπε του αρέσουν πολύ τα σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έχει η Μαργαρίτα?
0: Και αν έχει και τατουάζ. Έχει τατουάζ. Αλλιώς τη χωρίζουμε και να τα φτιάξει χωρίσετε μετά, άμα δεν έχει τατουάζ και σκουλαρίκια η Μαργαρίτα.
1: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Αν θυμάστε το παιχνίδι, το Μάντεψε Ποιο, που είχαμε πολλές φιγούρες μπροστά και ρωτούσαμε: έχει γυαλιά, έχει καπέλο? Θα τη βρούμε τη Μαργαρίτα σιγά-σιγά. Πόσα σκουλαρίκια έχει?
0: Εδώ πέρα ο Δημήτρης από Μάλτα λέει: στα αγόρια της παρέας σας ελκύουν σε μια γυναίκα τα τατουάζ και τα piercing. Αν ναι, αγαπημένο του καθένα, αυτό που έλεγα πριν. Ναι, το ναι, απαντήσαμε. Το απαντήσαμε. Τατουάζ μ' αρέσει, γι' αυτό μ' αρέσει. Και μ' αρέσει λίγο, μ' αρέσει το χέρι, ένα διακριτικό εδώ πέρα στο μπίχι. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα τατουάζ.
2: Και εννοείται εδώ να πούμε ναι, ότι αν θέλετε να κάνετε και εσείς τα δικά σου κουλαρίγια και τατουάζ, ξέρουμε όλοι που πάμε, έτσι.
0: Πού πάμε, για πες λίγο, ενημέρωση στο κοινό.
2: Bonito Inc. στην Κατερίνη, σε νέα τοποθεσία πλέον μετά από 14 χρόνια. Μεταφερθήκαμε στο Αγίας Λαύρας 4 το κατάστημα. Ήμασταν στην Ξηρομερή του 12, κοντά στο Δημαρχείο, και πλέον βρισκόμαστε Αγίας Λαύρας 4 με όλη την ομάδα εκεί, τον Αστέρι, τον Λάμπρο και το Φώτη.
0: Τέσσερα άτομα είστε, ο καθένας κάνει διαφορετικό.
2: Okay. Και επίσης να δώσουμε μια σημείωση εδώ, να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Αστέρι που σήμερα είναι τα γενεθλιά του.
0: Πόσο γίνεται ο Αστέρις?
2: Εντάξει τώρα και
0: τον
2: 28, 28.
0: 28 τον κάνω για 28 μισό.
2: 28 μισό, σε μισό χρόνο 28 μισό.
0: Τέλεια ο Αστέρης, να χαιρόμαστε τον Αστέρη, παιδιά, δεν τον ξέρω. Αλλά να, άμα ακούγει την εκπομπή, τον ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Πάντα γερός δυνατός, χρόνια πολλά. Δώσαμε χαιρετίσματα στη μαμά του Βασίλη?
0: Όχι, όχι, δεν δώσαμε.
1: Δώσε τώρα στην κυρία Νατάσα.
0: Μας είπε να μην πούμε ότι εδώ πέρα την είναι η μαμά του, αλλά ο Γιάννης μόλις το κάρφωσε.
2: Εννοείται, έτσι. Οχιά. Στεγνά μας έδωσε. Οχιά, όχι, γιατί τα πάω καλά με τα φίλια.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να περάσουμε στην αφιέρωση που έχει κάνει ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος λοιπόν θέλει να βάλουμε ένα τραγούδι στην Ζηνοβία μας και λέει: αφιέρωση παρακαλώ πολύ στη δεύτερη καλύτερη δασκάλα της Άνδρου, στη φίλη μου τη Ζηνοβία. Πάμε να ακούσουμε. Όχι, το όλα μοιάζουν καλοκαίρι, φίλε Γιάννη. Ψάξτε να το βάλεις, να το χαρούνε τα παιδιά. Και θα επιστρέψουμε, γιατί εδώ Snake Piercer είμαστε έτοιμοι για πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουν τρελαθεί ο κόσμος. Περιμένουμε.
2: Χαίρομαι, είμαι εδώ να απαντήσω ό,τι ερώτηση θέλετε.
0: Οπότε πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι, την αφιέρωση στη δεύτερη καλύτερη δασκάλα της Άνδρου, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
1: Δευτέρα κάτι έχω, Πανόραμα 100,8. Είμαστε εδώ μαζί σας και μιλάμε για σκουλαρίκια, μιλάμε για τατουάζ, μιλάμε για φίδια, ερπετά, σκορπιούς, ό,τι θέλετε σήμερα έχει συζήτηση.
2: Έχει και σκυλί, μην το ξεχνάς.
1: Έχει και σκυλί. Ο Δημήτρης από Μάλτα λέει στο Τζέρεμι, στην Τζέρεμι, Τζέρεμι αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Η Ζηνοβία λέει, θέλει να μου πει κάτι ο Λάμπρος με αυτό το τραγούδι.
2: Η αλήθεια είναι πως ρωτάμε ευθέως το Λάμπρο να μας πει ο ίδιος αν θέλει να πει κάτι.
1: Να πω ότι κυρίως είναι για καλοκαιρινούς λόγους αυτή η αφιέρωση του Λάμπρου. Μη χαίρετε η Ζηνοβία.
3: Όλα πονηρά τα κάνατε, όλα πονηρά. Ένα τραγούδι αφιέρωση ο άνθρωπος.
1: Ένα τραγούδι αφιέρωση, η άλλη χάρη και κατευθείαν θέλει να μου πει κάτι ο Λάμπρος. Έτσι, έτσι είναι η Ζηνοβία, η δεύτερη καλύτερη δασκάλα τη Άνδρου.
3: Τι γίνεται με αυτά τα δεύτερα τώρα, γιατί δεύτερη εμείς, δεύτερη μπάρμαν, δεύτερη
1: κλπ. Κοίταξε, πάντα. Πρέπει να έχεις κάποιον πρώτο για να έχεις κίνητρο να ανεβαίνεις, φίλε Snake Piercer. Κατάλαβες.
3: Ναι, όμως άμα είσαι πρώτος, έχεις κίνητρο να πας πιο μπροστά γιατί σε κυνηγάνε.
1: Πω, παιδιά, εδώ πέρα μοιράζει ποιότητα ο φίλος μας ο Snake Piercer. Ο Δημήτρης Οτάβ λέει: δεν έχω παρατηρητικότητα, ρε παιδιά. Και βλέπω γειτονάκια, λέει, και δεν τα χαιρετώ. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, η Μαργαρίτα έχει piercing στη μύτη και όμορφα σκουλαρίκια στα αυτιά της. Αν κάνω σχέση με τη Μαργαρίτα, θα έρθω να μου κάνει ο φίλος μας ένα τατουάζ που δεν φεύγει ποτέ με το αρχικό της.
3: Αμέ, πολύ ευχαρίστως.
2: Εγώ λέω γράψω όλο το όνομα. Να μην αφήσουμε καμιά υπόνοια ότι μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
3: Όχι, ναι, γιατί το μη μπορεί να σημαίνει και Μαρία.
1: Εδώ πέρα ο Ανδρέας ρωτάει, υπάρχει κάποιο τατουάζ που να ταιριάζει σε κάποιον, όπως ας πούμε λέει κάποια ρούχα σου πάνε και κάποια όχι?
3: Ναι, είναι και αυτό, αφού τα ρούχα είναι με τα στυλ. Δηλαδή το goth, το στυλ που λέμε, το γκοθάδικο, δεν γίνεται τώρα ένας που είναι γκοθάς σε ρουχισμό και κουρέματα και προσωπικότητα γενικά να κουβαλάει εύκολα πάνω του κάτι το οποίο είναι fine line, ας πούμε.
2: Μια Μαργαρίτα, ας πούμε.
3: Μια Μαργαρίτα, ας πούμε, ένα λουδάκι. Αλλά πάλι είναι το τι υποστηρίζει ο καθένας πάνω του. Όπως εμείς για κάποιο λόγο φοράμε τα ρούχα που φοράμε, αν επιλέγεις να κάνεις ένα τατουάζ, είναι για κάποιο λόγο. Μπήκες, είδες διάφορα τατουάζ και για κάποιο λόγο το μάτι σου έχει πέσει στο συγκεκριμένο που θέλεις να κάνεις.
2: Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο άλλος να μπει μέσα και να σου πει τι μου προτείνεις?
3: Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό πάρα πολλές φορές.
2: Είσαι εσύ δηλαδή σε θέση να δεις τον άλλον και να πεις σου προτείνω αυτά γιατί σου πηγαίνουν?
3: Δεν γίνεται, ξέρεις τι, δεν γίνεται αυτό γιατί, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω τι μουσική ακούς εσύ έτσι όπως σε βλέπω. Σίγουρα κάτι λέει το στυλ σου, αλλά δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι, δεν είμαστε να ψυχολογούμε κατευθείαν τον άνθρωπο. Τώρα αν εγώ σου πω να κάνεις μια μαυρίλα, κάτι γκοθάδικο, κάτι, γιατί εγώ μπορεί να φανταστώ ότι είσαι ροκάς εσύ ή μεταλλάς ή οτιδήποτε, και εσύ δεν είσαι σε καμία σχέση με αυτό, δεν μπορώ να μαντέψω.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό που λες. Εδώ πέρα η Τέτη μας στέλνει μήνυμα και λέει: Έρη και Τέτη από εργαστήριο φαρμακευτικής και θέλουμε να κάνουμε piercing στο στήθος του φίλου μας του Θάνου.
3: Να τον φέρετε το φίλο σας.
2: Fun fact, έχει ήδη την πατήσατε.
1: Έχει.
3: Φαντάζεσαι να του παίξει τέτοια μπάλα, ωραία.
1: Πού ξέρουν, δεν το έχουν δει το στήθος του, μπορεί να έχει ήδη. Εδώ πέρα η Ελένη Δέλτα. Μπήκε στην παρέα μας η Ελένη Δέλτα, τα πολλά φιλιά μας. Λέει: ποια είναι η γνώμη σας για τατουάζ με ονόματα? Για πες εσύ πρώτος που είσαι ειδικός.
3: Ποια είναι η γνώμη, ειδικός, εντάξει, δεν είμαι ειδικός, είναι του χώρου, ας πούμε, ναι, ίσως λίγο. Εντάξει, παιδιά, ονόματα, άμα δεν είναι μαμά, μπαμπάς, αδερφή, δεν είναι και πολύ safe επιλογή, γιατί μας έχει γίνει, τώρα θα πω ένα πολύ γρήγορο story σκηνικό στο μαγαζί, που έχουν έρθει, έχουν κάνει μαζί τα ονόματα,
1: και
3: μια εβδομάδα μετά τα καλύψαμε, παιδιά, και δεν μπορούσαμε να βαρέσουμε στο ίδιο τατουάζ, γιατί είχαμε βαρέσει μια εβδομάδα πριν και δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Εκτός και αν πας μετά πολύ στοχευμένα να βρεις ξανά ίδιο όνομα, επίτηδες. Για να μην σβήνεις ξανά τα τουάζ,
3: ναι,
2: κατάλαβες.
3: Ο νέος όμως θα το δεχτεί.
2: Εντάξει, δεν θα το δείξει, θα πεις το έκανα για σένα. Κατάλαβες.
3: Εγώ δεν έχεις προλάβει να δει το σώμα σου.
2: Σωστό. Εγώ με τατουάζ δεν έχω πατήσει αλλιώς μέσα στο στρατό, φίλε Βασίλη. Είχε ένα παιδί, ένα συμφάνταρος, ένα τατουάζ το όνομα του αδερφού του. Και μια ημερομηνία από κάτω.
1: Και εγώ... λάθος ημερομηνία.
2: Όχι. Ξέρεις, το μυαλό μας πήγε ότι ξέρεις δεν ζει ο αδερφός του για κάποιο λόγο. Ναι. Και λέει, όχι, λέει, απλώς το έχω έτσι γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ και εδώ βαλά. Μα σας τρέλανε λίγα εκεί πέρα.
3: Αυτό είναι το τατουάζ, οι ημερομηνίες συνήθως είναι το τατουάζ που δεν ρωτάνε αν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή μπορεί να έχεις οτιδήποτε πάνω σου και να σε ρωτήσουν για την ημερομηνία, όλοι φοβούνται, το βλέπεις στο πρόσωπό τους γιατί το κοιτάνε και λένε τώρα ρωτάω, δεν ρωτάω, για να δούμε πόσο κοντινή είναι η ημερομηνία, είναι μακρινή, το ζυγίζουν, ας πούμε. Θα ρωτήσω, δεν ρωτήσω.
1: Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο όμως. Είναι ωραίο ότι μπορεί. Εντάξει, μερικά τατουάζ φαντάζομαι ότι δεν κρύβουν καμιά ιστορία πίσω τους. Αλλά μερικά τατουάζ κουβαλάνε την ιστορία ενός ανθρώπου πάνω
3: σίγουρα,
1: του.
3: Σίγουρα, ναι, εννοείται αυτό. Σίγουρα υπάρχουν τατουάζ που κουβαλάνε ιστορίες και μπορεί να το κάνεις για κάποιον λόγο. Αλλά εντάξει, αυτό γίνεται όλο και πιο σπάνιο, να σου πω την αλήθεια. Πλέον είναι απλά επειδή τους αρέσει τέχνη και τους αρέσει να έχουν την τέχνη πάνω τους.
1: Εδώ πέρα μας λέει ο Πανάγος, πού έμαθε να κάνει piercing και πώς μαθαίνει κάποιος, ρωτάει για σένα.
3: Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ προσωπικά έχω μάθει να κάνω piercing στο φίλο μου, τον Alex Piercer, που ήμασταν μαζί τότε. Είχα πάει σαν φίλος απλά να τον δω σε ένα event που έκανε. Είδα το τι έκανε και κατευθείαν είπα ότι ξέρεις κάτι, αυτό πρέπει να το κάνω κι εγώ, λέω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και κατευθείαν κανονίσαμε να κλείσουμε τα σεμινάρια που κάναμε παρέα στο μαγαζί του στην Καβάλα, που πλέον έχει και ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, για τον κόσμο που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, Alex Piercer. Και από εκεί και πέρα μπορεί να επικοινωνήσει με τον ίδιο. Ο Alex είναι επιστοποιημένος από το Athens Tattoo Academy, μπορεί να διδάσκει το piercing και δίνει και την πιστοποίηση σαν piercer.
1: Τέλεια. Εδώ ο Τζέρεμι απαντάει στον Δημήτρη από Μάλτα και λέει: θέλω να βλέπω μόνο τα μάτια σου, Δημήτρη από Μάλτα.
2: Πολλά ήδη λέει εδώ πέρα, έχουμε γεμίσει στο Δευτέρα. Κάτι έχω, Τάσο, κάτι κάνεις πολύ καλά.
1: Εννοείται, εδώ πέρα έχουμε πολλά, πραγματικά πολλά ζευγαράκια κάνουν αφιερώσεις το ένα στο άλλο. Snake piercer, γίνεται χαμός.
2: Και μια και είπες για αφιερώσεις, να πάρω το θάρρος να σου αφιερώσω σήμερα το τραγούδι που αφιερώνεις εσύ κάθε φορά στον εαυτό σου.
1: Ωραία να τα αφιερώσει εσύ, αλλά θέλω να τα αφιερώσω και εγώ στον εαυτό μου. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι.
3: Θέλω να τα ακούσω πάρα πολύ.
1: Μου αφιερώνω το Τυρανιέμαι τη Άννα Βύση.
3: Γιατί έτσι τώρα, γιατί τυρανιέσαι.
1: Τυρανιέμαι, ωραία όμω, πανηγυρίζω εδώ, χορεύω, κάνω, θα δει.
2: Κάτσε να κάνω λίγο στην άκρη τη οθόνη να το δει να καταλάβει.
3: Α, περίμενε, αυτό δεν πρέπει να ανέβει κιόλα να το δουν οι φίλοι τη σελίδα.
1: Πρέπει να βγάλουμε ένα βίντεο να τυρανιέμαι εδώ πέρα στην ώρα εξέλιξη.
3: Τι ζούμε και το τι λέμε εδώ πέρα.
1: Έχεις δίκιο, Snake Piercer. Οπότε πάμε να μου κάνουμε την αφιέρωση και επιστρέφουμε μετά το Τυρανιέμαι για περισσότερο σουσού.

0: Δευτέρα κάτι έχω, πανόραμα 100,8. Θα σας θυμίσει εδώ ο Γιάννης. Πού στέλνετε τα μηνυματάκια σας, έχετε πάρει φωτιά βλέπω, χαίρομαι.
1: Μάλλον Τάσο σε σένα θέλεις να θυμίσω, αλλά πάμε λοιπόν να θυμηθούμε όλοι μαζί παρέα εδώ. Στείλτε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Instagram στο Δευτέρα κάτι έχω και στο panoramafm.gr. Ακούμε Πανόραμα 100,8 και περνάμε καλά. Πού Τάσο?
0: Πού το ακούμε? Στο Πανόραμα 100,8.
1: Πού περνάμε καλά μωρέ, στο Δευτέρα κάτι έχω. Τόσες φορές έτσι ανοίγεις, τώρα το ξέχασες.
0: Μπερδεύτηκα φίλε, διάβαζα εδώ τα μηνύματα γιατί λέει ο Λάμπρος. Μήπως λέει έχει δεύτερο κινητό Δημήτρης από Μάλτα και μπαίνει και σαν Τζέρεμι και στέλνει μηνύματα στον εαυτό του.
2: Τώρα ξεκινάει η άσχημη κόντρα.
1: Μήπως έχει και τρίτο κινητό και μπαίνει και σαν τρομπέν και στέλνει. τι plot twist θα είναι αυτό?
0: Ναι, όπως λέει και ο Δημήτρης ο Τάφ, λέει περιμένουμε λέει τον τρομπέν να μας κουφάνει λίγο και να γελάσουμε από την όμορφη ποιοτική ομιλία του. Ο Τζέρεμι ή η Τζέρεμι, θα λέω Τζέρεμι. Τζέρεμι στέλνει πάλι μήνυμα και λέει ο Δημήτρης από Μάλτα φοβάται να απαντήσει. Όπου έχουμε και challenge στην εκπομπή, Γιάννη, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης μπήκε στην παρέα και λέει γεια. Εδώ πέρα το ερώτημα του Σωτήρη είναι αν λέει ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος λέει Snake Piercer μετά το piercing.
2: Εντάξει, είναι ένα 50% δικό μου που είναι η δουλειά που κάνω μέσα στο στούντιο και μετά είναι ένα 50% του πελάτη με τον καθαρισμό που θα το κάνει, την περιποίηση που θα το δώσει γενικά και προσοχή παιδιά από μικρόβια. Και το πιο συχνό που συμβαίνει είναι ότι φοράτε το κόσμημα του piercer, αυτό που σας έκανε το piercing, και μετά όταν σας πει ο piercer ότι είναι ok ρε παιδί, με πούλωσε, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο, δεν βάζεις ένα κόσμημα καλού μετάλλου. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες στο φρέσκο piercing ας πούμε, που ναι μεν λέμε ότι έχει επουλώσει, αλλά ένα piercing για να επουλωθεί 100% προφανώς θέλει αρκετό καιρό. Το να αλλάξεις κόσμημα μπορεί να γίνει και σε λιγότερο καιρό, αλλά πρέπει να είναι καλής ποιότητας.
0: Εγώ ξέρεις τι μου είχε συμβεί, είχα πάει να ανοίξω την τρύπα στα αυτή μου και ενώ την άνοιξα και ήταν όλα καλά μέχρι κάποια φάση, μετά από 2-3 μήνες άρχισε, μολύνθηκε και μετά είχε πριστεί φουλ το αυτή μου, οπότε έπρεπε να βγάλω το σκουλαρίκι και έκλεισε η τρύπα και άντε μετά ξανά.
2: Πολύ πιθανό να έγινε και αυτό λόγω του κοσμήματος που φορέθηκε μετά. Αλλά πάντα υπάρχουν και άλλα ενδεχόμενα που αν δεν το δω δεν μπορώ να πω ας πούμε από τι μπορεί να προήλθε.
0: Το Γιάννη τη σκουλαρίκη θα του έβαζες άμα του βάζεις σκουλαρίκη?
2: Το Γιάννη.
0: Γιατί είναι πολύ κλασικός τύπος, θέλω να τον κάνω μοντέρνο αγόρι γι' αυτό.
2: Τον Γιάννη του πάει πολύ ένα εδώ, το λάμπρετ που λέμε.
0: Α, ναι.
2: Λάμπρετ εκεί στα μουσάκια του.
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι εδώ πέρα ανάμεσα. Α, στο κάτω χείλος. Στη μέση από το κάτω χείλος.
1: Α, με έκανες μου ικανό. Τι τατουάζ θα μου πρότεινες?
2: Εσύ είσαι για λιοντάρι στο μπράτσο.
0: Λιοντάρι, ναι. Λιοντάρι επειδή του αρέσουν και τα ζώδια και τα αγαπημένα. Τι είναι? Λέων.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν έκανα εγώ νομίζω θα έκανα κανένα tribal. Θα μου πεις γύρισα πίσω στο 2000 ξαφνικά. Αλλά ναι, μάλλον για εκεί πήγαινα.
2: Αν δεν κάνεις tribal κάτω χαμηλά στη μέση, είσαι καλά.
1: Όχι ρε μπράτσο, όμο μπράτσο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα η Ελένη λέει, έχει λιποθυμίσει κανείς ή να μην αισθάνεται καλά λόγω φόβου την ώρα που κάνει τατού ή piercing?
2: Ναι, συμβαίνει και πιο πολύ συμβαίνει από το μυαλό τους ότι πιέζονται πριν γίνει η διαδικασία, ότι φοβάμαι και πώς θα είναι και θα πονέσω και θα κάνω και θα ράνω, και την ώρα που ξεκινάει η διαδικασία φτάνει στο αποκορύφωμα και χαιρετάνε. Λιποθυμάνε.
0: Σου έχει τύπες, πες μας καμιά ιστορία έτσι τέτοια που να...
2: Εντάξει, κάνεις τα βασικά που αυτά είναι πάνω στις πρώτες βοήθειες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Για να τον συνεφέρεις, σταματάς εννοείται όλη τη διαδικασία.
0: Φιλή ζωής και τέλεια. Χρειάζεται, δεν γίνεται.
2: Αυτό, εντάξει.
1: Γιατί σταματάς, δώρο είναι, σαν να έκανε ολική αναισθησία.
2: Ναι, δεν γίνεται, είναι αλήθεια. Δηλαδή φαντάζεσαι πάνω στο τατουάζ που είναι ξέρω εγώ 6 ώρα το τατουάζ session να λιποθυμείς την πρώτη ώρα και να βαράζει για 6 ώρες.
0: Πω 6 ώρες. Τα περισσότερες ώρες πόσες είναι που έχει τύχει ας πούμε να ακούσεις για τατουάζ?
2: Κοίταξε, συμβαίνουν διάφορα, αλλά υπάρχουν πολλές ώρες. Βαράνε και 8 ώρα και 9 ώρα.
0: Κανονικό μεροκάμα τώρα.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά παίζουν πολλά ρόλο και εκεί. Εντάξει, είναι και η κούραση. Δεν είναι και εύκολο να το κάνει κάποιος artist αυτό, ας πούμε, να μπορεί να βαράει συνεχόμενα για τόσες πολλές ώρες.
0: Χωρίς διάλειμμα, δεν πάει ένα καφέ να πιει, να κάνει ένα τσιγάρο.
2: Εννοείται, εσύ δεν κάνει διαλυματάκια, αλλά πάλι δεν είναι εύκολο ούτε για τον πελάτη, αλλά ούτε και για τον artist. Δηλαδή είναι δύσκολο να νιώθει βελόνα στο σώμα σου επί 8 ώρες.
1: Τώρα έχω πάρα πολύ τεχνικό ερώτημα. Τώρα με τις κάρτες εργασίας που ορίζουν τα 8 ώρα, τι γίνεται άμα το τατουάζ είναι 9 ώρα, θα βαρέσει περιορία?
2: Δεν είναι. Είναι λίγο διαφορετικά όλα αυτά στον κόσμο του Άζη. Είναι με αυτοασφαλείς και τέτοια. Το πάμε φοριακός μας έγινε τώρα αυτός. Είναι τώρα είναι αθυμία, άμκα και τα λοιπά.
0: Μακριά, μακριά από αυτό, να μην του δίνεις πολλές πληροφορίες.
2: Άλλαξε το Λάμπρετ, στη Ρόγα θα τον κάνω.
0: Θα σε ψάξει. Λοιπόν, έχουμε και άλλα ερωτήματα. Περιμένετε και θα επανέλθουμε τα ερωτήματά σας, γιατί πάλι με πιέζει. Δέχομαι ασφυκτικές πιέσεις και πρέπει να πάμε δυστυχώς σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βλέπεις, Βασίλη, εγώ δεν λέω τίποτα. Μόνος του τα λέει, μόνος του πιέζεται, τυρανιέται και προχωράει μόνος του πάλι.
2: Θέλει βοήθεια και την παίρνει μόνος του. Πρέπει να δικαιολογήσει το κοινό πώς. Δεν θα διαβάσω τα μηνύματά σου.
0: Βίλι, πρέπει να κάθω να μάθω διαχείριση πίεσης. Πώς δέχεσαι πίεση και τι διαχειρίζεσαι από τον φίλο σου.
2: Όπα. Σοβαρό θέμα.
0: Σοβαρό, τώρα να πιάσουμε βαθύ.
2: Πίεση και διαχείριση, αυτά είναι βαθιά θέματα.
0: Σου λέω, μιλάμε εδώ σε βάθος. Είναι εκπομπή σε βάθος. Πάμε μετά τις διαφημίσεις να επιστρέψουμε με βαθιά θέματα και τα ερωτήματά σας. Επιστρέφουμε. Πανόραμα.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
8: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
13: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Πανόραμα 100,8.
0: Δευτέρα κάτι έχω, Πανόραμα 100,8, είμαστε ξανά εδώ μαζί σας. Θα σας θυμίσει για ακόμα μια φορά ο φίλος μου ο Γιάννης με τη φοβερή του φωνή που στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί είστε και λίγο ξεκασιάριδες.
1: Δεν θες να θυμίσεις εσύ αυτή τη φορά έτσι για να αρχίσεις να μαθαίνεις κιόλας, έτσι. Στέλνουν τα μηνύματά τους Τάσο στο panorama.fm.gr και στη σελίδα μας στο Instagram στο Δευτέρα κάτι έχω.
0: Λοιπόν, το είπε πολύ σκληρά όμως Snake Piercer, το είπε λίγο αυστηρά έτσι. Εγώ φοβήθηκα λίγο, αισθάνθηκα λίγο.
2: Ναι, ήταν λίγο στείλτε τώρα.
0: Ναι, ναι, λίγο αμήχανα αισθάνθηκα. Ο Λάμπρος λέει: προσέξτε τι λέτε, Στεογιάννη, μιλάει απευθείας με ΑΔΕ. Οπότε να τον προσέχουμε, όντως μοιάζει με αφοριακό άτιμο.
1: Εντάξει, ευχήγε κατά αυτό. Λάμπρο, έχω και σε ένα φαγγελωμένο να προσέχεις.
2: Ψάρωνες. Άμα πει με το μαγαζί, ψαρώνες, λες, όπα. Τι έγινε τώρα.
0: Ο Δημήτρης Οτάβ λέει: αστοχίες στα τατουάζ που έχει τύχει ποτέ στο φίλο μας.
2: Αστοχίες.
0: Ναι.
2: Τι εννοεί αστοχής, ας πούμε.
0: Μάλλον να πάει κάποιος να κάνει τατουάζ και να μην πετύχει, να ήθελε κάτι άλλο.
2: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν ξέρει ο φίλος τη διαδικασία του τατουάζ, αλλά πριν κάνεις το τατουάζ κολλάς μια στάμπα πάνω.
0: Α, οπότε δεν γίνεται να...
2: Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, σ' αρέσει αυτό το σημείο, δεν σ' αρέσει αυτό το σημείο. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, να αστοχίες. Έτσι όπως χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Αν θέλει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος, μπορώ να απαντήσω ίσως σε κάτι καλύτερα.
0: Και εδώ ρωτάει ο Ντίμι, πόσο περίπου κοστίζει ένα τατουάζ από μικρός μεγάλο.
2: Τώρα αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Το τι κοστίζει ένα τατουάζ που το ακούμε συνέχεια.
1: Ας πούμε να βάλει μια μαργαρίτα ή να βάλει ένα μπουκέτο.
2: Μπορεί να βάλει ένα ποτήρι κοκτέιλ άμα θέλεις μαργαρίτα. Γίνεται γι' αυτό.
0: Το τατουάζ πληρώνεται βασικά με το μέγεθος, με την ώρα που καταναλώνει ο...
2: Κοίταξε, είναι πολλά που παίζουν ρόλο στο κόστος από ένα τατουάζ. Το στυλ, λεπτομέρεια, ο χρόνος, εννοείται ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και ο χρόνος. Οπότε δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι κοστίζει από 50 έως 3.000 ευρώ. Είναι τεράστια απόκληση.
0: Εδώ πέρα μας λέει η Ελίνα, πες μας λέει καμιά αστεία περίπτωση ή αστεία ιστορία ή ιδιαίτερη ιστορία.
2: Αστεία και ιδιαίτερη ιστορία,
0: Φαντάζομαι με πελάτη που έγινε κάτι.
1: Ναι. Αν επιτρέπετε, εννοείται έτσι, χωρίς να εκθέσουμε κανέναν.
0: Δεν θα πούμε όνομα, ρε φίλε.
2: Αυτό γιατί αυτό σκέφτομαι τώρα, το τι μπορώ να πω.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα, βέβαια, τώρα αυτό ο κλάδο, γι' αυτό το λέω αυτό.
2: Ναι, είναι λίγο, έχει να κάνει για να γίνει κάτι αστείο, ας πούμε. Και δεν γελάς και πολύ άμα γίνει κάτι αστείο με βελόνες στα χέρια, ας πούμε. Δεν γελάνε και οι δύο.
0: Ισχύει, είναι πιο δύσκολο.
2: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να γελάσει κάποιο όταν κρατά βελόνα και από πάνω του.
0: Εντάξει, άμα σκεφτείς καμιά αστεία ιστορία, να μας πεις όμως.
1: Τώρα που λέει ότι είναι, ξέρεις, δεν είναι αστείος ο άλλος που έχεις σαν πελάτη, εννοείς. Εγώ σκέφτομαι, προφανώς ο άλλος δεν είναι και αγενής μαζί σου, έτσι. Δεν θα κατήσει να είναι αγενής όταν κρατάς πάλι βελόνα από πάνω του.
2: Ακριβώς, δεν μπορεί να είναι πολύ αγενής. Ξέρεις πότε γίνονται, αφού κάνεις το πίτσι. Ανοίγουν τα στόματα, δηλαδή, αν κάποιος γίνεται αγενής, όταν έρχεται, με το καλό όλοι. Μετά έχουμε ακούσει και λίγα σχόλια που δεν μας άρεσαν, ας πούμε.
0: Δεν σου έχουν τύχει πελάτες που να είναι πολύ, όχι αυστηροί να το πω, γκρινιάριδες, να μην τους αρέσει το ένα, μην τους αρέσει το άλλο. Να
2: ωραία,
0: μην...
2: σωστή λέξη χρησιμοποίησης με το γκρινιάρις. Τυχαίνει, αυτό τυχαίνει γιατί όταν έρχεσαι σε ένα χώρο τέτοιο, λίγο πολύ ξέρεις ότι ό,τι υπηρεσία και να κάνεις, είτε είναι piercing είτε είναι τατουάζ, θα υπάρξει κάποιος πόνος, okay. Εγώ περιμένω να έχει συμφιλειωθεί λίγο με το ότι θα νιώσει ένα τσίμπημα, θα πονέσει. Καταλαβαίνω ότι θέλει λίγο το χρόνο σου μέχρι να φτάσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται να συζητάμε το piercing 1 τέταρτο με 20 λεπτά για ένα τσίμπημα των 30 δευτερολέπτων. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, ξεπερνάει κάποια όρια.
0: Εδώ πέρα η Ελίνα μας λέει: πες μας λίγο μεγαλύτερος μύθος που ακούγεται είτε για το piercing είτε για το τατουάζ.
2: Για το piercing είναι ότι...
0: Ακούγονται γενικά μύθοι, δηλαδή εμείς που δεν ξέρουμε κιόλας από τα τατουάζ και αυτά, λένε διάφορα.
2: Νομίζω, σαν μεγαλύτερος έτσι και στα αυτιά μου πιο χαζός μύθος, είναι το ότι κάποτε λέγανε ότι στο φρέσκο σου piercing πρέπει να σαλιώνεις τα δάχτυλά σου και να το γυρνάς. Να βάζεις σάλιο στα δάχτυλά σου και να το γυρνάς, δηλαδή... Αυτό ήταν, νομίζω, δεν γίνεται.
1: Σαν αντίσυψη αυτό.
2: Ναι, και καλά για να επουλώσει το piercing και να το βοηθήσεις, να το γυρνάς και να σαλιώνεις τα δάχτυλά σου.
0: Α, οκ. Okay. Και για τα τατουάζ, κάποιος μύθος?
2: Για τα τατουάζ, μύθος.
0: Ας πούμε, ακούω από παλιότερες ότι μπορεί να κολλήσεις αρρώσεις και τα λοιπά, γίνεται ή δεν είναι μύθος?
2: Μύθο
0: αυτό
2: δεν μπορώ να το πω, αλλά ήταν κυρίως αυτό με το αίμα. Ότι...
1: Δεν μπορείς να δώσεις αίμα όταν κάνεις. Ισχύει, ναι, αυτό, απλά, δεν ισχύει.
2: ίσχυε και δεν ισχύει τόσο. Δηλαδή παλιότερα το τατουάζ, η βελόνα έμπαινε πιο βαθιά στο αίμα κτλ. Και δεν υπήρχε πολύ καλή γνώση περί του αντικειμένου. Πλέον, αν κάνεις ένα τατουάζ μετά από 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, εδώ αν είναι κάποιος και το ψάξει, δώστε μου έναν αστερίσκο, δεν είμαι σίγουρος για το εξάμηνο. Αλλά νομίζω μετά το εξάμηνο μπορείς να δώσεις κανονικά αίμα. Απλά δεν πρέπει να έχεις φάει καινούριο μελάνι πάνω σου στο τελευταίο εξάμηνο.
0: Εδώ πέρα ο Τζέρεμι λέει, αφού δεν μου απαντάει ο Δημήτρης από Μάλτα, λέει φιλιά στο Λάμπρο.
2: Ωραίο, τι είναι γίνεται, αλλά δεν κάθεται να σκάσει το παιδί.
0: Τζέρεμι, σ' αγαπάμε Τζέρεμι. Ο Τζέρεμι, δεν ξέρω ποιος πια είσαι, αλλά είσαι καταπληκτικός. Εδώ πέρα ο Ανδρέας θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι, ρε Γιάννη. Και νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσουμε... Είπε άλλο τραγούδι, αλλά θα πάρω πρωτοβουλία. Θέλει να αφιερώσει το φιλαράκι του τον Μπάμπη και θα του αφιερώσουμε του Μπάμπη να το χαρεί το ατελιέ. Παπαζό, Ακύλα, σε λίγο καιρό έχουμε και Eurovision. Άστο. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα. Θα στα πω μετά γιατί έχουμε και τζογαδόρου στην παρέα.
1: Να παίξω το σπίτι μου εδώ στην Ελλάδα.
0: Παίξε, όχι το σπίτι σου, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάμε, αλλά παίξε 10 ευρώ.
1: Να παίξω το δικό σου σπίτι.
0: δεν έχω, μένω σε παγκάκια. λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση, να τα απολαύσουν τα παιδιά. Ο Ανδρέας, το φιλαράκι του, τον Μπάμπη, και επιστρέφουμε μετά την αφιέρωση.

0: διστάσεις και μ' αγαπείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, Δευτέρα κάτι έχω, Πανόραμα 100,8, είμαστε εδώ μαζί σας. Όλη μια παρέα, συνεχίζει να στέλνει τα μηνυματάκια σας, είναι πολύ ωραία. Βοηθάνε και τη συζήτησή μας. Γιάννη, πώς περνάς μέχρι στιγμής?
3: Περνάω πάρα πολύ όμορφα, έχουμε μια όμορφη συζήτηση, ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά παράλληλα είμαι και πολύ στεναχωρημένος, φίλε Τάσο.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, ρε φίλε, πώς να μπορέσω να σε κάνω χαρούμενο?
3: Έχεις αντιληφθεί ότι έχει περάσει ήδη μία ώρα και δεν έχουμε λάβει ακόμα μήνυμα από τον αγαπημένο μας?
2: Πού είναι ο Τρομπέντο Δασόν, παιδιά? Λοιπόν, σήμερα μήπως στέλνει σαν Τζέρεμι σήμερα και το έχει γυρίσει από Τρομπέντο Δασόν και στέλνει σαν Τζέρεμι, δεν ξέρω.
3: Απογοητεύτηκε που δεν έπεσε το κάστρο που χτυπούσε εμένα και χτύπησα Δημήτρη από Μάλτα και Λάμπρο.
2: Τρομπέντο Δασόν, επέστρεψε. Σε παρακαλούμε, θέλουμε να λάβουμε το μήνυμά σου για τη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ ο Δημήτρης ο Τάβ λέει: εντωμεταξύ ο Ακύλας λέει: μοιάζει πολύ με ένα φίλο μου που ήμασταν μαζί φοιτητές. Φοβερό παιδί, αλλά χαθήκαμε. Χάθηκε. Δημήτρη Τάβ, ψάξτονα, εγώ λέω, και στείλ του μήνυμα, έτσι. Γιάννη, πιστεύεις ότι άμα χάνεις ένα φίλο σου και το συμπαθείς, δεν πρέπει να του στείλεις ένα μήνυματάκι?
3: Ναι, ναι, το πιστεύω πάρα πολύ και το είχαμε πει και στην εκπομπή με το Χρυσάκι που είχαμε εδώ πέρα, μα θυμάσαι. Που μας είχε πει με ένα φιλαράκι του πάλι από το σχολείο, έτσι, που είχαν χαθεί λίγο.
2: Είσαι υπέρ του μηνύματος. Εσύ τι θα έκανες, Snake Piercer?
4: Εγώ θα έκανα την εκπομπή, πάμε πακέτο. Να συνδέουμε τους χαμένους. Έτσι όπως το κόνσεπτ αυτό που άκουγα τόση ώρα τώρα ήταν πολύ να συνδέσουμε του Μαργαρίτα, τον Ακύλα, δεν με κακύλα.
2: Άρα
4: φάση, πλάκα έχει.
2: Βίκη Χατζηβασιλείου θα το πάμε.
4: Έτσι,
2: τέλεια,
4: έτσι.
2: Τέλεια. Εδώ πέρα η Ελίνα μας λέει τι θα συμβούλευε σε κάποιον που θα κάνει πρώτη φορά τατουάζ.
4: Να έχει φάει καλά πριν πάει. Χαλαρά. Δεν χρειάζεται άγχος. Δεν είναι κάτι. Έχουμε πόσοι άνθρωποι τατουάζ πάνω μας. Απλά να είναι προετοιμασμένος, να είναι καλά ξεκούραστος, να έχει φάει καλά και όλα θα πάνε τέλεια.
3: Αυτά που παίζουν ρόλο το φαγητό και η ξεκούραση?
4: Στην αντοχή κατά βάση. Δηλαδή στην αντοχή σου στον πόνο. Αν δεν έχεις φάει καλά, αν είσαι πολύ κουρασμένος, και σημαντικό να μην έχεις πιει αλκοόλ. Γιατί μπορεί να δεις αίμα στο τατού σου αν πιεις αλκοόλ, λόγω του τι κάνει το αλκοόλ στο αίμα. Αυτά άμα έχεις, δεν υπάρχει κάτι. Καλή ψυχολογία, παίζει πάντα ρόλο η καλή ψυχολογία σε ό,τι και να κάνουμε. Από εκεί και πέρα.
2: Πολύ σημαντικό πράγμα η ψυχολογία, φίλες και φίλοι. Και ο Γιάννης έχει πολύ καλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή. Ανέβηκε και τον είδες, Snake Piercer, πώς είναι, ανεβασμένος.
4: Ναι, ναι.
2: Τα καλύτερά του είναι μετά από αυτά. Ο Λάμπρος απαντάει στην Τζέρεμι και λέει: Τζέρεμι, συγγνώμη, αλλά δεν μπαίνω στη μέση. Δημήτρης από Μάλτα είναι τεφαρίκι.
4: Κοίτα, πες το Λάμπρο ότι ακούστηκαν πολλά δεύτερα εδώ πέρα. Δεν είναι κακό να είσαι δεύτερος.
2: Ισχύει, ισχύει.
4: Μη χαλιέσαι.
2: Όχι, ωραίο. Εγώ θέλω δεύτερη θέση, ρε φίλε.
3: Δεύτερη είμαστε, Τάσο. Μας το είπαν κάποιοι. Οπότε εδώ είμαστε. Μην αγχώνεσαι.
4: Όλους δεύτερους μας βγάλανε, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ο Mastermind λέει: καλησπέρα σας. Θέλω να ακούσω τόσο πολύ το τραγούδι. Ένα τραγούδι που δεν μπορώ να πω τον τίτλο του. Είμαστε σε ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μπορούσα να στο κάνω, Mastermind, αλλά δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι. Ζήτα κάτι άλλο πιο εύκολο, ρε Mastermind. Σ' αγαπάμε όμως. Ο γείτονα του Τάσου, όνομα γείτονα του Τάσου. Σου λέει: γεια σου Τάσο, σας ακούμε κάθε Δευτέρα από Νιρεμβέργιο, παιδικό σου φίλος Ραφαήλ. Φιλιά πολλά στο Γιάννη. Πω Ράφα. Λοιπόν, τώρα που λέμε για παιδικές φιλίες, φίλε Snake Piercer, ο Ραφαήλ, ήμασταν στην ίδια οικοδομή, ήταν ο πρώτος μου φίλος, ο πρώτος μου κολλητός.
4: Πόσα χρόνια τώρα πάμε δηλαδή?
2: Τώρα θα προδώσουμε την ηλικία μας, αλλά παίζει να είμαστε.
4: Εδώ τον άλλο τον δεν θα αφήσει. Δώσε κάτι.
2: Ο άλλος είναι 50, εμείς είμαστε 30. Σκέψω από τα 8-9, ξέρω, οπότε πριν από 21-22 χρόνια.
4: Ακραίες φιλίες αυτές. Ακραίες που κρατάνε μετά από τόσα χρόνια.
3: Και δες και πότε έσκασε το μήνυμα πάνω που λέγαμε για πάμε πακέτο,
4: ναι,
3: πάνω που λέγαμε να στείλουμε μήνυμα.
4: Και διάφορα.
3: Έστειλε ο Ραφαήλ πολλά φιλιά και από εμάς, Ραφαήλ.
2: Πραγματικά να πω δημόσια ότι ενώ δεν τον βλέπω συχνά, είναι από τα άτομα που αγαπάω πάρα πολύ, οπότε τους στέλνω και εγώ την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Οπότε Snake Piercer, ας πάμε και λίγο στα φιδάκια σου, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό. Φιδάκια, Γιάννη, φιδάκια, πες τις ερωτήσεις σου εδώ.
3: Φιδάκι, έτσι όπως το λες, είναι σαν το επιτραπέζιο του φιδάκι που παίζαμε παλιά. Εκεί πήγε το μυαλό μου τώρα. Εγώ είχα ερώτηση, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, έχεις 7 φίδια μέσα στο σπίτι, εκεί είπαμε πίθωνες και βόες. Αυτά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να φάνε για να μην φάνε σένα.
4: Το θέλες, ήρθε.
3: Το θέλα. Πρέπει να μου το έχεις ξαναπεί ένα βράδυ εκεί στο μαγαζί που σέρβιρες και πίναμε τα ποτά μας. Αλλά επειδή πίναμε τα ποτά μας, δεν θυμάμαι. Οπότε.
4: Κοίταξε τώρα, λεπτό θέμα αυτό για τους ακροατές. Όποιος αειδιάζει εύκολα. Παιδιά είναι ζώα, είναι σαρκοφάγα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να φάνε σάρκα. Και αυτή η σάρκα είναι ποντίκια.
2: Και τι αγοράζεις ποντίκια?
3: Μου είχες πει ότι έχουν τα pet shop κατεψυγμένα ποντίκια, καλά θυμάμαι.
4: Ακριβώς, πολύ σωστά θυμάσαι. Τα pet shop, όχι όλα. Αυτά που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα πάνω στα εξωτικά ζώα έχουν κατεψυγμένες τροφές, ας πούμε τη λέξη τροφές καλύτερα.
3: Σωστά, ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Γιατί όλα είναι δυνάμη τροφή μες στο σπίτι σου. Αν τελειώσουν τα ποντίκια, μπορεί να φάνε το σκύλο μετά.
4: Ναι, εντάξει. Σωστή προσέγγιση θα μπορούσε να πει κανένας. Αλλά ναι, τα παίρνεις κατεψυγμένα, τα έχεις στην κατάψυξή σου και όποτε να ταΐσεις, βγάζεις, ξεπαγώνεις, ταΐζεις.
2: Πολύ σημαντικό να προσέχεις όλα τα κατοικίδια σου, να πούμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα ζώα μας και να μην τα αφήνουμε. Και, γιατί είναι ευθύνη που άμα θες να έχεις κατοικίδιο πρέπει να το τηρείς.
4: Εννοείται αυτό, εννοείται. Δεν παίρνουμε κατοικίδια ούτε δώρα, ούτε αγαπούλιδες να πάρω δώρο ένα κατοικίδιο. Δεν είναι δώρα τα κατοικίδια, είναι ευθύνες τα κατοικίδια. Και τα παίρνουμε για να τους προσφέρουμε ένα καλό βίο, όχι για να ευχαριστήσουμε μόνο το γούστο μας.
2: Πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Μάλτα απαντάει στον Τζέρεμι και λέει. Στην Τζέρεμι και λέει: αν είναι να μένουμε στο να κοιτά τα μάτια μου, ρε Τζέρεμι, τι να απαντήσω.
4: Ω παρέδικε μου. Ω παρέδικε μου κατευθείαν.
3: Από το 0 στο 100 το πήγε.
4: Κανονικότατα.
2: Ξέρω, λέει, ποια είναι η αγαπημένη ταινία του φίλου μας ο Δημήτρης ο Τάφτο, Ανακόντα.
4: Είναι, οκ, okay, το ακούω, αλλά ήταν αναμενόμενο που θεωρώ ότι έχουμε πιο δυνατό κοινό.
2: Η Κόλμη Κούκι λέει: λίγα με το Μαγκάκο.
3: Ο Μαγκάκος είναι ο σκύλος.
4: Ο Μαγκάκος είναι ο σκύλος, δεν πρόκειται να τον πειράξει κανένας.
3: Ο Μαγκάκος μας ακούει.
4: Ο Μαγκάκος σίγουρα μας ακούει, είναι μεγάλος φαν.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα του Τρομπέντο Δασών εδώ. Αυτό να ξέρει, Snake Piercer, το αφήνω να το διαβάζει. Ο Γιάννης πάντα.
4: Εννοείται.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά επειδή το μήνυμα είναι μεγάλο και θέλω λιγάκι να δω, ξέρεις, τη λογοκλοπή μέσα στο κείμενο και τι μπορώ να πω και τι όχι, θέλω άμα συμφωνήσει να πάμε σε ένα τραγούδι να μου δώσει λίγο χρόνο να το διαβάσω.
2: Ναι, θα πάμε σε τραγούδι. Κάτσε πριν πάμε σε τραγούδι να διαβάσω και ένα τελευταίο μηνυματάκι που λέει, η Σοφία μας λέει, έχει γίνει κάποιο ατυχηματάκι με τα κατοικίδια σου.
4: Ναι, ατυχηματάκια, ανάλογος πώς το λέει ο καθένας. Με έχουν δαγκώσει πολλές φορές. Εντάξει, ζώα είναι αυτά, πως θα σε γρατσουνίσει μια γάτα, θα σε δαγκώσει ίσως κατά λάθος το παιχνίδι πάνω ένα σκύλος. Απλά τα φίδια δεν παίζουν, ναι. Δεν είναι ζώα που θα παίξουν, ναι. Αλλά έχει τύχει να με δαγκώσουν ξεκάθαρα από δικό μου λάθος πάντα. Έτσι, δεν... Είναι ζώα με ένστικτο. Οπότε έκανα εγώ λάθος στο χειρισμό τους και έτσι με δάγκωσαν. Αλλά δεν είναι δηλητηριώδες.
2: Οπότε φίλε, πριν πάμε στον Τρομπέντο Δασών για να διαβάσουμε το μήνυμα, πάμε στην επόμενη αφιέρωση. Αφιερώνει η φίλη μας η Ελένη στη φίλη της την Όλια. Όλια ή Όλγα, δεν ξέρω. Στην Όλια που είναι μακριά της και αφιερώνει το πες του Ζαφ με τον Χρήστο Μάστορα. Πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση και επιστρέφουμε με μήνυμα Τρομπέντο Δασών και περισσότερη συζήτηση, παιδιά. Αναμένετε.

0: Μία πόλη. Ένα σταθμός. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Δευτέρα κάτι έχω, Πανόραμα 100,8 εδώ ξανά μαζί σας. Τώρα μιλάμε για τα φίδια που είναι κατοικίδια εδώ του Snake
2: Pearson. Θα μου επιτρέψετε πριν έρθει η σειρά μου
1: πες.
2: Διαβαστεί το μήνυμα που λέγαμε πριν.
1: Εννοείται. Πριν διαβάσουμε τρομπέντο δαστών, ο Mastermind είπε πριν πέτα την πεθερά να χορτάσουν.
2: Όχι ρε, έτσι μην μιλάμε
3: τέτοια. Να πούμε
2: τέτοια.
3: Ότι εννοούσε να τα πετάξουν στα φίδια έτσι.
2: Ναι, όχι.
1: Για πες λίγο ρε το μήνυμα του τρομπέντο δασών. Ήρθε η ώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τον τρομπέν.
3: Λοιπόν, ξεστάσω ότι σκεφτόμουν πριν διαβάζουμε τα μηνύματα του τρομπέν, πρέπει να βάλουμε λίγο έτσι κρουστά, έτσι λίγο για το suspense να παίζει στο ράδιο. Κατάλαβε τι εννοώ, μπράβο. Πάμε λοιπόν, ο φίλος μου ο τρομπέν λέει: Μεσάλιο και υπομονή, το piercing γίνεται, δεν βρίσκω κάτι να κάνει ρήμα. Απάνω στο ταλαιπωρημένο, άνεμο, θαλασσοδαρμένο δέρμα του τρομπέν, υπάρχουν μόνο τις σημαρμένες στα σημάδια και η αλμύρα των χαμένων καλοκαιριών και δειλινών. Δεν ξέρω, τον έπιασε κάτι πολύ ποιητικό, γι' αυτό και λέει: Κύριε Γιάννη, είμαι και ποιητή σήμερα. Α, έχω και εγώ, λέει, ένα βόα σαρκοφάγο. Φίλε τρομπέν, να το χέρι στο βόα σου, κράτα τον στο κλουβί σου για να μην παρεξηγηθούμε εδώ και μας κλείσουν την εκπομπή.
1: Λοιπόν, μετά το μήνυμα του τρομπέν, μπορούμε να προχωρήσουμε. Και...
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δεν σηκώνει πολύ σχόλιο.
1: Τέτοια μηνύματα στέλνει ο τρομπέν, να ξέρεις. Και εδώ πέρα ο Νίκος λέει: Ακραία αντίδραση φίλου ή συντρόφου όταν είδε τα κατοικίδια σου.
2: Ακραία αντίδραση φίλου που έχω είναι που δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι. Απλά χωρίς καν να προλάβει να τα δει και ήταν σε φάση, ξέρεις τι, δεν είμαι έτοιμος να αντικρίσω κάτι τέτοιο. Και ήταν απλά μέχρι να ξεκολλήσει λίγο το κεφάλι του, δηλαδή, μπρο, είναι κλειδωμένα. Ξεκόλα, δηλαδή είναι όλα στα κλουβιά του κανονικά. Μπες, ρίξει μια ματιά.
1: Συνήθως τους λες ρε παιδί μου, να έρθει κάποιος σπίτι να τον προετοιμάσει ψυχολογικά. Εγώ θα, άμα δεν με προετοίμαζε ψυχολογικά και ερχόμουν και έβλεπα φίδια, σκορπιούς κτλ., θα ένιωθα μια ανασφάλεια, να το πω έτσι.
2: Δες τι γίνεται.
1: Δεν είμαι συνηθισμένος.
2: Όταν, αν θα σε καλέσω σπίτι μου, εννοείται ότι θα σε ενημερώσω γι' αυτό. Γιατί από τη μία δέχομαι ότι δεν είναι για όλους το ίδιο.
3: Μην τον καλέσεις, συνήθως μετά δεν φεύγει από το σπίτι.
1: Ναι, είναι
2: αρμένικη. Απλά το θέμα ποιο είναι, πολύ σημαντικό. Έτσι και έχεις πρόβλημα με τα φίδια, δεν υπάρχει πλέον πρόσκληση. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τώρα κάτι, εντάξει, αλλά θα κλειδώσεις τα φίδια σε άλλο δωμάτιο. Όχι αδερφέ, θα κλειδώσεις έξω από το σπίτι. Δεν υπάρχει ότι σε μπεις στο σπίτι μου άμα δεν δέχεσαι ένα δικό μου κομμάτι που για μένα είναι τόσο σημαντικό όπως είναι τα κατοικίδια μου.
1: Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σωτήρης μπήκε στην παρέα και λέει: Λέγε, του αρέσει η εκπομπή του Σωτήρη. Λέγε, φοβερό μήνυμα.
2: Τα είπε όλα, εντάξει, ο άνθρωπος μια λέξη.
1: Τα είπε όλα και λέει: Γιατί τέτοια κατοικίδια και όχι τα συνηθισμένα? Τι είναι αυτό που σου δίνει?
2: Α, θέσω εδώ, θεωρούμε συνηθισμένο ένα ψάρι.
1: Ναι, εγώ το
2: θεωρώ. Γιατί ψάρι?
1: Γιατί ψάρι, έλα.
2: Θα δώσω εγώ την. Γιατί ψάρι, ας πούμε, όταν λες τον άλλον: Έχω κατοικίδια, τρία ψάρια. Γιατί έχεις ψάρια? Τι σου προσφέρει ένα ψάρι, ας πούμε, σε κατοικίδιο ή ένα χάμστερ?
3: Εντάξει, είναι λίγο πιο ήπιο στο μάτι ένα ψάρι μες στο σπίτι σου παρά ένας πίθωνας.
2: Εγώ θα το θέσω διαφορετικά, ότι τα ψάρια έχουν έντονους χρωματισμούς, είναι πολύ όμορφα ζώα. Και όπως κάποιος που θα πάρει ψάρια για να διακοσμήσει, ίσως το έχουμε δει και σε καταστήματα έτσι, και σε γραφεία πολλά ψάρια, έχω δει αρκετά ενηδρία. Για τον ίδιο λόγο θα σου πω και εγώ, φίλε μου, ότι θα πάρω φίδια, γιατί τα βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακά ζώα.
3: Το μόνο που μπορώ να πω εδώ πέρα σαν επιχείρημα είναι ότι ξέρω εκ των πραγμάτων ότι αν το ψάρι πεινάσει δεν θα με φάει.
2: Ούτε το φίδι θα σε φάει όμως. Γιατί το φίδι, σκέψου ότι το μεγαλύτερο φίδι που έχω αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 και κάτι μέτρα. Η τροφή που τρώει το συγκεκριμένο ζώο είναι 300 γραμμάρια. 300-400 γραμμάρια. Εγώ που ζυγίζω τα κιλά που ζυγίζω και ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι υπερβολικά πολύ για ένα τέτοιο ζώο. Δεν μιλάμε για ανακόντα που είναι 6 και 7 μέτρα. Μιλάμε για βόες και πίθωνες. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο ότι υπάρχουν διάφορες ράτσες αυτών των ζώων. Δεν είναι ένας πίθωνας στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί πίθωνες. Οπότε, αναλόγως και το ζώο, είναι και ο κίνδυνος μέσα εισαγωγικά.
1: Ναι,
2: δεν θα,
1: ναι,
2: πάρω και κόμπρα σπίτι μου, ας πούμε.
1: Οπότε είναι γενικά ακριβό το να πρέπει να φροντίσεις τέτοιο είδους κατοικίδια? Γιατί μου φαίνεται πολύ σαν

0: δεν θα έλεγα ότι είναι πιο ακριβό από το να φροντίσεις έναν σκύλο μεσαίου μεγέθους που χρειάζεται την καθημερινή του τροφή, που χρειάζεται τους κτηνιάτρους, που χρειάζεται διάφορα πράγματα. Και το φίδι πάνω κάτω σε αυτή την τιμή θα σου βγει. Μη σου πω και πολλές φορές μπορεί να βγει και πιο οικονομικό σαν κατοικίδιο.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή άρχισαν οι διαφημίσεις και θα με πιέσει, ξέρεις, κλασικά εδώ ο φίλος μου.
0: Βλέπω την πίεση.
1: Βλέπεις, με το μαχαίρι στο λαιμό με έχει συνέχεια, ρε φίλε.
0: Μην αναφέρεις όπλα στην εκπομπή.
1: Δεν λειτουργεί αλλιώς όμως, τον βλέπεις. Η πίεση με κάνει καλύτερο, Snake Piercer.
0: Τα διαμάντια φτιάχνονται στην πίεση.
1: Που άρχισε πάλι τα ποιητικά. Έχουμε τον Τρομπέν, τον Δασόν, έχουμε Snake Piercer, έχουμε Τζέρεμι. Πού είναι ο Τζέρεμι, χάθηκε. Και λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε για περισσότερη συζήτηση, παιδιά.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά. GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Δευτέρα κάτι έχω, πανόραμα 100,8. Είμαστε ξανά μαζί. Σας μιλούσαμε εδώ με το Snake Piercer για τα φίδια του. Και εδώ πέρα όμως μας λέει ο Δημήτρης Οτάφ, τα διαμάντια λέει τα θαυμάζουν πολύ, αλλά τις διαμαντένιες ψυχές όπως είναι η Μαργαρίτα μου μόνο λίγοι. Καλά τα λέει ο Δημήτρης Οτάφ.
1: Τόλμησε να βάλει και το μου.
0: Μου, γιατί θα γίνει, είναι ξέρει ο Δημήτρης
1: Οτάφ. Τόλμησε, μπράβο. Λέμε ναι στην τόλμη.
0: Διαμαντένιες ψυχές. Για πες λίγο τώρα και θα σε πάω αλλού εντελώς. Γιατί τώρα μου ήρθε ερώτηση, δεν μπορώ να μην την κάνω.
1: Για δώσε.
0: Πάμε εντελώς μακριά από τα φίδια και θα σου πω τώρα, τώρα που είπε διαμαντένιες ψυχές, τι βλέπεις στην προσωπικότητα της γυναίκας.
1: Τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτό που πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Ναι,
1: θες να μου δώσεις ένα παράδειγμα, ας πούμε.
0: Επειδή είσαι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, τι είναι αυτό, ας πούμε, το είσαι με την κοπέλα σου, τι σε έθελξε πάνω της σαν προσωπικότητα. Είναι και αυτό που ταιριάζει, δηλαδή βλέπω, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι εσύ, ας πούμε, έχεις φίδια, αυτή σκορπιό κτλ.
1: Παράδουλες κτλ. Ναι.
0: Οπότε φαίνεστε λίγο ταιριαστά σαν.
1: Ναι, έχει γυθέρια εξωσυνδυασμός, είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να σου πω εσύ, ξέρεις. Ακριβώς κάτι να πω είναι αυτό σαν συγκεκριμένο πράγμα. Νομίζω είναι το νιώθεις άμα με τον άλλον άνθρωπο έχετε κοινά χνότα, στο πούμε. Δηλαδή λίγες συζητήσεις θα κάνεις στην αρχή και κάτι θα νιώσεις μέσα διαφορετικό.
0: Από τη χημεία που έχετε.
1: Ναι, αυτό
0: το αισθάνεσαι.
1: Είναι η χημεία πιο πολύ.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά αυτό είναι αυτό που έλεγα πριν. Λέγαμε την προηγούμενη εκπομπή μύθους και αλήθειες για σχέσεις.
1: Ναι.
0: Και το ένα ήταν τα ετερόνυμα έλκονται. Και εγώ έλεγα ότι παιδιά τελικά τα ομόνυμα είναι αυτά που έλκονται.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει κανένα από τα δύο. Δηλαδή έχουμε δει σίγουρα και περιπτώσεις που ήταν οι ίδιοι χαρακτήρες και βαρέθηκαν ένας τον άλλον και δεν υπήρχε τίποτα. Και έχουμε δει και εντελώς αντίθετους χαρακτήρες που πάλι δεν βγήκε το σενάριο. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας πάνω σε αυτά, νομίζω.
0: Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση της Ιωάννας που μου είχε στείλει και λέει: θα προτιμούσες να μην ξανακάνεις τατού ή piercing ή να αποχωριστείς τα κατοικίδια σου?
1: Όχι, στρελή, ξεκάθαρα να μην ξανακάνω τατού και piercing. Α, πάω και στα χωράφια να δουλέψω, δεν πειράζει. Είσαι καλά, θα χάσω εγώ τα ζώα μου.
2: Έχω 2-3 φιλαράκια που αν σε ακούν, να ξέρεις, θα σε πάρουν στο μεροκάματο. Στο λέω από τώρα, θα έχεις δουλειά.
1: Το μιλάμε.
2: Ωραία.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Σαν να γνωρίζουν τα κατοικίδια σου, όπως κάνουν, ας πούμε, οι σκύλοι, ρε παιδί μου. Οι σκύλοι καταλαβαίνουν ότι είναι το.
1: Κοίταξε, τα φίδια συγκεκριμένα παίρνουν μόρια από τον αέρα με τη γλώσσα τους. Αυτό που βλέπουμε, τη γλώσσα που τη βγάζουν συνέχεια, παίρνουν μόρια από τον αέρα. Οπότε το έχουμε κάνει σαν τεστ, έτσι, for fun. Έχουμε βάλει τα χέρια μας στο τραπέζι, όσο άτομα ήμασταν κομπλέ, ας πούμε, με τα φίδια. Και έχω αφήσει το πρώτο μου φίδι που με ξέρει καλύτερα από όλα, θεωρητικά. Και έχει παρατηρηθεί ότι έρχεται προς το χέρι μου. Το θέμα ποιο είναι, δεν έρχεται λόγω του ότι ξέρει ότι α, εγώ είμαι αυτός. Ξέρει όμως τη μυρωδιά μου και την αίσθησή μου και ξέρει ότι είναι ένα safe περιβάλλον αυτό. Βέβαια να πούμε εδώ ότι τα φίδια μας βλέπουνε, σκέψου τους σαν να βλέπεις έναν ελέφαντα. Και να ξέρεις ότι ο ελέφαντας προς τα εσένα είναι άκακος. Δεν θα σου κάνει κακό. Αν το μάθεις εσύ αυτό, μέχρι κάποιος ελέφαντας να σου κάνει κακό, νομίζεις ότι όλοι οι ελέφαντες δεν κάνουν κακό στον άνθρωπο. Οπότε κάπως έτσι το δίνουμε και στα φίδια, ότι και εσύ να πας να το πιάσεις, αν έχει μάθει τον ανθρώπινο χειρισμό, δεν θα σου επιτεθεί. Μπορεί να μην κάτσει πολλή ώρα πάνω σου ή στα χέρια σου ή να τίνει να φύγει, γιατί είσαι κάτι που δεν είναι γνώριμο στα μόρια του αέρα του που μαζεύει με τη γλώσσα. Αλλά ναι, αν για να απαντήσω λίγο στην ερώτηση που με έκανες, εν μέρη καταλαβαίνει ποιος είμαι, ας πούμε.
0: Άρα ακόμα και τα φίδια εκπαιδεύονται, έτσι όπως το λες, έτσι.
1: Μέχρι έναν βαθμό, ναι. Μην περιμένεις τώρα να του πεις οίκο και η έλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκπαιδεύονται στο θέμα του handling. Όταν είναι μωρά, που είναι όλα άγνωστα για αυτά στον κόσμο, είναι πιο επιθετικά. Μετά από εκεί πέρα, όσο προσωπική δουλειά βάλεις, μπορείς να τα ημερεύσεις σε βαθμό που εμένα το πρώτο μου φίδι που έχω μπορείς να το χαϊδέψεις, ας πούμε, στο κεφάλι και να μην αντιδράσει, που είναι κάτι απαγορευτικό για αυτά τα ζώα, να κουμπίσει το κεφάλι τους, γιατί είναι το νούμερο ένα ευαίσθητο σημείο τους.
0: Άρα βλέπεις, Γιάννη, και τα φίδια πως κινούνται και αυτά, σαν τα, και αυτά είναι σαν τα άλλα ζώα. Καταλαβαίνουν, αντιδρούν, κάνουν.
1: Εννοείται, δες τώρα σε αυτό που είπες στην πρόταση. Τα φίδια είναι σαν και τα άλλα ζώα. Δεν έχουμε μάθει καν τι είναι τα φίδια. Και τα φίδια ζώα είναι.
0: Καθόλου, εννοείται. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, να έχω εκπαιδευτεί πώς λειτουργεί ένα φίδι, πώς λειτουργεί ο σκορπιός. Ξέρεις, τα βασικά για σκύλους, γάτες, τα κλασικά κατοικίδια που έχουμε.
1: Για θηλαστικά εν ολίγης μέσα, σε μια παρένθεση.
0: Γιάννη, πώς φαίνεται σένα αυτό?
2: Κοίταξε, καταλαβαίνω και έχεις δίκιο ότι και τα φίδια είναι ζώα, okay, έχουν το δικό τους χειρισμό, μπορείς να τα εξημερεύσεις όπως λες μέχρι ένα σημείο, το δέχομαι αυτό. Αλλά ας δεχτούμε κιόλας ότι ο κόσμος με το που τα δει, η πρώτη του αντίδραση είναι η αποστροφή, έτσι, να φύγει μακριά.
1: Εδώ συμφωνώ απόλυτα στο ότι επειδή τυχαίνει τώρα να είμαι εγώ εδώ πέρα που σας λέω ότι τα έχω κατοικίδια και είναι ένα σημαντικό μου κομμάτι και τα αγαπάω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε ένα φίδι στο δρόμο και να πάμε να το πιάσουμε.
2: Αλίμονο, ναι, εντάξει.
1: Όπως αυτό, να ξέρεις, ισχύει και με τα σκυλιά. Απλά τα σκυλιά έχουμε λίγο παραπάνω γνώση πάνω και καταλαβαίνουμε πότε ένα δέσποτο σκυλί ίσως να είναι άγριο ή να είναι πιο φιλικό. Απλά στο φίδι δεν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Πάντως με το φίδι, παρόλη την εκπαίδευση, κάτι θυμάμαι που είπες πριν στην εκπομπή, ότι με το που το βγάλεις από το κλουβί, η δικιά του η αντίδραση είναι να πάει να κρυφτεί. Άρα αυτό είναι φόβος του φιδιού να φύγει από σένα παρόλο που σε γνωρίζει.
1: Είναι ο φόβος τους το να είναι εκτεθειμένα από πάνω. Γι' αυτό συνήθως τα φίδια τα βρίσκουμε κάτω από πέτρες ή οτιδήποτε, γιατί η μεγαλύτερη τους απειλή έρχεται από τον ουρανό, τα πουλιά. Οπότε προσπαθούν να κρυφτούν από αυτά. Προσπαθούν να μπουν κάτω από κάποιο, στο μυαλό τους ίσως να είναι πέτρα ή οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα ίσως μπορεί να είναι ένα μαξιλάρι στο σπίτι, οτιδήποτε μπορεί, το τραπέζι, ό,τι μπορεί να έχει από πάνω κάλυψη.
0: Εδώ πέρα ο Δημήτρης ο Τάβ ρωτάει, τα ζώα καταλαβαίνουν το αν π.χ. είσαι στεναχωρεμένος? Νομίζω ότι μπορούν πολλά ζώα να καταλάβουν.
1: Εννοείται, τα σκυλιά έχουνε... αν δεν μιλάει για τα δικά μου προσωπικά ζώα και μιλάει γενικά για τα ζώα, ναι, εννοείται και μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα των.
0: Έχουν μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Μόνο που υπάρχουν ζώα υποστήριξης.
0: Σωστό.
1: Αυτό νομίζω λύνει την απορία του φίλου μας του Δημήτρη.
0: Εδώ είχα δει, παιδιά, ένα σκυλάκι το οποίο είχε χάσει, είχε πεθάνει αυτός που το είχε και έκλαιγε όλη τη μέρα και ήταν χάλια.
1: Καταλαβαίνω, ναι, έχουν αντίληψη, απλά είναι διαφορετική αντίληψη των ζώων από τη δικιά μας και προσπαθούμε πάντα να τη μεταφράσουμε κοινή με τη δικιά μας. Και γι' αυτό αστοχούμε.
0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις για τατουάζ, πριν πάμε στις ερωτήσεις για τα τατουάζ, θέλω να πάμε σε μια αφιέρωση που θέλει να κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ πέρα, ο συμπαρουσιαστής. Θέλει να κάνει στο Λάμπρο μια αφιέρωση.
2: Φίλε Λάμπρο, μπαίνεις και ξαναμπαίνεις πρώτος στην εκπομπή μας, πάντα εδώ πέρα σε στήριγμα για μας και τώρα θα σου κάνω δηλαδή μια αφιέρωση. Ξέρω σ' αρέσει πάρα πολύ ο Φέρης, δεν θα σου βάλω λιόλιο σήμερα, απόλαυσε το Φέρη.
0: Πριν πάμε σε αυτό το τραγούδι να τα απολαύσει ο Λάμπρος, πρέπει να διαβάσω το μήνυμα του Τζέρεμι που λέει «Έρχομαι τώρα Μάλτα, Δημήτρη από Μάλτα». Οπότε να είναι έτοιμος να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο Δημήτρης από Μάλτα ή να την υποδεχτεί, γιατί είπαμε δεν ξέρουμε.
1: Είπαμε ρε παιδιά, όχι στην πίεση.
0: Είναι πιεστικός, πιεστική.
1: Όχι στην πίεση, παιδιά. Να έχουμε τη συγκατάθεση και των δύο.
2: Κάτσε να έρθουν διαφημίσεις να δεις πίεση στον Τάσο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση του Γιάννη, να την απολαύσει ο Λάμπρος και επιστρέφουμε με συζητήσεις για τατού.

0: Πανόραμα 100,8. Ακούστε.
1: Δευτέρα κάτι έχω. Πανόραμα 100,8. Είμαστε εδώ. Είμαστε με Snake Piercer, φίλε.
2: Να βάλω μια μικρή σημείωση εδώ πέρα, γιατί να μην παρεξηγηθούμε με τον Τρομπέν, ότι φίλε Λάμπρο, το τραγούδι στο αφιέρωσα όχι κανέναν άλλο λόγο, μόνο για τον καλλιτέχνη. Δεν υπενήσωμε τίποτα προς το προσπό. Σου αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά σαν φίλο. Μην παρεξηγηθούμε με τον Τρομπέν.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα η Μαργαρίτα. Λες να είναι η Μαργαρίτα του Δημήτρη του Ταφ.
3: Δώσε ψωμί.
1: Πω, άμα είναι η Μαργαρίτα του Δημήτρη του Ταφ, πες της να στείλει άλλο μήνυμα. Ο Δημήτρης Ταφ έστειλε κατευθείαν μόλις άκουσε η Μαργαρίτα, να ξέρεις.
3: Εννοείται.
1: Λέει, έχει έρθει ποτέ να κάνει κανένας στο μαγαζί τατουάζ με Google Translate?
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα story με αυτό, που είχε έρθει ένας πελάτης και ήθελε να κάνει ένα τατουάζ τύπου λέξη, πρόταση βασικά, που έγραφε, στα αγγλικά έπρεπε να είναι fly away, και αντί για fly μας το παρέδωσε σαν throw, το πετάω κάτι, όχι πετάω όντως. Και
1: ήτανε λάθος.
3: Κοιτάξτε, σώθηκε με το λάθος, αλλά μέχρι να το αντιληφθεί, γιατί η Γιώτα το αντίστοιχο διάβαζε και το ξαναδιάβαζε και λέει, κάτι δεν μου κολλάει. Και ο πελάτης έλεγε, όχι, το έχω κάνει εγώ μετάφραση, είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι. Κοιτάξτε, σώθηκε στο 90 μεν, για τις αστοχίες που λέγαμε, ίσως μπορούσα να το βάλω πριν που ρώτησε ένα παλικάρι. Αλλά ναι, ήταν με το throw.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, έτσι, οι ρίλες και χαζομάρες που βλέπουμε, ότι πας να κάνεις με translate, πώς το λένε, κινέζικα γράμματα. Ή χωρίς τα translate, βλέπεις ένα γράμμα, σ' αρέσει, λες, θα κάνω αυτό. Και μπορεί να σημαίνει
3: ναι,
2: ό,τι να είναι.
3: Έχουμε δει τώρα, έχουν βγει σε εφαρμογές τώρα TikTok και τέτοια, όντως official κινέζοι που τα μεταφράζουν. Και έχουμε ψηφίσει τα γέλια που σημαίνουν κάτι εντελώς. Εντελώς άστοχο.
1: Είναι πολύ της μόδας πλέον. Έρχεται ο άλλος και να του κάνεις τατουάζ κινέζικα, ξέρω εγώ, ή λατινικά.
3: Το κάπου βλέπεις, έχω δει το ανάποδο στα ελληνικά, που ήθελε να κάνει κάποιος το God's Faith, κάτι τέτοιο με πίστη στο Θεό, ας πούμε. Ναι, ναι. Και επειδή μάλλον το έβαλε σε Google Translate, του βγήκε πιστός Θεός. Και έχει βαρέσει πάνω του κάποιος, ας πούμε, το πιστός Θεός.
1: Το έχω δει και εγώ στα ελληνικά.
3: Ναι, αυτό ήταν όντως αστοχία.
1: Σε γνωστή αισθηματική ταινία θα σου στείλω link.
3: Ωραία, δικέ μου. Εγώ δεν το έχω δει. Disclaimer, στο Instagram το έχω δει. Δεν ξέρω τι λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος. Τι ταινίες βλέπει.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης από Μάλτα περιμένει, λέει, τον Τζέρεμι. Μια χαρά, λέει, πληρώνει και τα εισιτήρια.
3: Α, έγινε εδώ το ειδήλιο, βλέπω.
2: Πολύ ανοίγει το Δημήτρης από Μάλτα. Ταξίδι στον έναν. Τα εισιτήρια στον άλλον, σε εμάς τίποτα. Έχουμε, Βασίλη, τόσους μήνες κάνουμε εδώ πέρα Δευτέρα κάτι. Έχω δύο φορές τον έχουμε φέρει τον Δημήτρη από τη Μάλτα. Τίποτα.
3: Δύο φορές τίποτα. Τον έχετε φέρει.
2: Και όχι μόνο ήρθε, παραπονέθηκε ότι δεν είχαμε και νερά.
1: Ναι.
3: Τώρα αυτό ήταν, ας πούμε, αστοχία. Ποιο? Έλεγε κανείς.
1: Γίνονται και αστοχίες αυτή τη ζωή. Το ταπεινό χαμομηλάκι εδώ πέρα στέλνει μήνυμα και θέλει αφιέρωση να του κάνουμε. Την έχουμε. Το εσύ του Δήμου Αναστασιάδη θέλει το ταπεινό χαμομηλάκι.
3: Ταπεινό χαμομηλί.
1: Εννοείται.
3: Στο τσάι του βουνού, να φανταστώ.
1: Τσάι του βουνού, ταπεινό χαμομηλάκι.
3: σε ποιον τα αφιέρωνε?
1: Εν τω μεταξύ, όλοι έχουμε συνδέσει το ταπεινό. Εγώ τουλάχιστον. Έχω συνδέσει το ταπεινό χαμομηλάκι με Ατίνα Μανταρινάκη.
2: Εννοείται, όλη τη γενιά μα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αφιέρωση στο ταπεινό χαμομηλάκι, που δεν μα λέει σε ποιο τα αφιερώνει. Α, το αφιερώσουμε σε εμά.
3: Σε εμά.
1: Το αφιερώσω στο Snake Piercer.
3: Όχι, στα φρόντο του δάσου.
2: Ναι, στο Snake Piercer. Εμεί οι δύο κάναμε αφιερώσει.
3: Δεν ξέρω ποιο είναι το τραγούδι, κάτσε, μην γενικά περιορίζω.
2: Το εσύ του Δήμου Αναστασιάδη θα σου αφιερώσουμε. Τώρα είτε σ' αρέσει είτε όχι, είτε είναι του στυλ σου είτε όχι, θα το φας τώρα. Πάρε την αφιέρωση και απολαύσέ την. Να την απολαύσει και το ταπεινό χαμομηλάκι.
1: Πάμε να ακούσουμε το ταπεινό χαμομηλάκι, βασικά να ακούσει το εσύ του Δήμου Αναστασιάδη, και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Εδώ και πάλι Δευτέρα κάτι έχω. Ακούσαμε και την αφιέρωση του ταπεινού χαμομυλακίου. Λοιπόν, εδώ πέρα η Νατάσα έστειλε χαιρετίσματα, έτσι.
1: Χαιρετίσματα δίνουμε πίσω, εκεί στη Γερμανία μακριά.
0: Ω, Γερμανία είναι,
1: Γερμανία,
0: Νατάσα.
1: Γερμανία.
0: Νατάσα, σας αγαπάμε και στη Γερμανία. Σε ποια πόλη είναι?
1: Είναι στη Στουτκάρδη.
0: Στουτγκάρδη πρέπει να πάμε, Γιάννη. Τώρα μετά άρχισα τα ταξίδια με Κροατίες, Σλοβενίες. Τώρα επόμενη Στουτγκάρδη. Θα μείνω στη Νατάσα, να ξέρεις. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εκ των προτέρων. Λοιπόν, ο Δημήτρης όταν λέει: παιδιά, φέρεις πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά ο Σαμπάνης μοναδικός, αγαπημένος. Γεννημένη, λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, μάλλον. Δήθεν λέει ότι δεν πιστεύει στον έρωτα, αλλά μόλις βλέπει την εκλεκτή του ταξίδια παντού. Τι λέει ο Δημήτρης ο Τάφ, είναι ερωτιάρης ο Δημήτρης ο Τάφ.
2: Εμένα με μπέρδεψε λίγο το μήνυμά του, αλλά άμα το κατάλαβες εσύ όλα καλά.
0: Δεν το κατάλαβα εξ ολοκλήρου, αλλά έπιασα τα μέσες άκρες, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Νίκος μας λέει: πρώτες μέρες μετά το piercing τι να κάνω, γιατί είχα πρόβλημα την προηγούμενη φορά που έκανα.
1: Καλό καθαρισμό εννοείται με ό,τι σου έχει προτείνει ο piercer σου. Και μετά, ό,τι απορία έχετε, παιδιά, μπορείτε να ρωτάτε και τους πίρσες σας, εννοείται, έτσι. Δουλειά μας είναι, δεν θα σας κατηγορήσουμε αν μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Ή στείλετε στο Γιάννη μήνυμα, εδώ πέρα, στο Γκαραβέρο, ξέρει να απαντάει σε όλα. Είναι Google Translate, Google...
2: Ακριβώς, στείλτε εσείς να τεστάρετε τις γνώσεις μου. Στην τελική, εντάξει, θα σας παραπέμψω στον Βασίλη από εδώ.
0: Ο Δημήτρης από Μάλτα λέει: πάμε να δούμε ματσάκι. Έχω άκρες για Στουτγκάρδη. Ωραία, θα πάμε και στο γήπεδο της Στουτγκάρδης. Κάναμε πρόγραμμα. Τι αυγά, τι πουλιά, λέει. Αυτό είναι η δικιά του φράση. Και σιγά σιγά, ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, δεν θα διαβάσω άλλα μηνύματα, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Περνάμε υπέροχα, Γιάννη, όταν στέλνει μηνύματα ο κόσμος. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι υπέροχο πράγμα.
2: Εννοείται, το απολαμβάνουμε και πιστεύω και ο κόσμος το αγαπάει αυτό. Έχει πολύ σουσούι όλη αυτή η φάση.
0: Πραγματικά, και είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στην εκπομπή που κάνουμε, το να μιλάμε μαζί σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κλείνοντας σιγά σιγά, Snake Piercer, πες μας λίγο. Μ' αρέσει πάντα να ρωτάω ένα τελικό συμπέρασμα από τη σημερινή εκπομπή. Καταρχάς, πώς πέρασες?
1: Ήταν απίστευτη εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα. Πολύ άνετο κλίμα. Ήταν όντως λες και κάθομαι με την παρέα μου και απλά συζητάμε. Και γίναμε όντως όλοι εδώ μια παρέα και με το chat.
0: Πού να μην ήταν και ο Γιάννης δηλαδή στην παρέα, άστο.
1: Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δώσατε
1: και να έχω αυτή την εμπειρία. Και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι περιττά.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο Snake Piercer. Πέρασα και εγώ καταπληκτικά. Πώς πέρασες, Γιάννη?
2: Και εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ιδιαίτερη συζήτηση σήμερα, το ξαναείπαμε. Και μάθαμε και καινούργια πράγματα, Τάσο.
0: Μάθαμε πολλά πράγματα. Με έχει πείσει τώρα να πάω να ξανανοίξω τρύπα στα αυτή. Σκουλαρικάκι, Κρίκο, θα με δείτε σε λίγο καιρό.
2: Εγώ νόμιζα είσαι έτοιμος να πάρεις φίδι.
0: Φίδι, όχι, δεν είμαι έτοιμος να πάρω, αλλά σκουλαρίκι είμαι έτοιμος. Δεν μου λες, άμα βάλω σκουλαρίκι, μετά από πόσο καιρό μπορώ να κάνω μπάνιο στη θάλασσα?
1: Αυτό είναι ενδεικτικό ανάλογα το σημείο και το πόσο εύκολα χυλάρει, αλλά υπολογιστικά από 2 εβδομάδες μέχρι 1 μήνα.
0: Α, οκ. Οπότε πρέπει τώρα να πάω, Γιάννη.
1: Ναι. Έτοιμο.
2: Όχι τώρα, σήμερα.
1: Τώρα,
2: μετά την εκπομπή,
1: όπως
2: είστε.
0: Πάμε μετά την εκπομπή.
2: Μη σου πω, με έχει σύνεργα, κάνω το εδώ πέρα να δω κι εγώ να γελάσω λίγο.
1: Ου, τρομερό σενάριο.
0: Θα είσαι ο πρώτος που θα το δεις, φιλαράκι μου. Θα είσαι ο πρώτος, θα σου στείλω φωτογραφία. Η Ζηνοβία μου είπε πριν εντωμεταξύ ότι μου πάει μπλούζα αυτό το χρώμα. Η Ζηνοβία, μη μου την πέφτει, σε παρακαλώ.
2: Καινούργια μπλούζα.
0: Ναι, ρε.
1: Φοβερή. Αρχικά η Ζωβία που ξέρει τι χρώμα είναι η μπλούζα σου.
0: Την είδε στο story.
1: Είμαι κι εγώ, εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλη μια μέρα, άλλη μια Δευτέρα έφτασε στο τέλος της. Δευτέρα κάτι έχω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πότε ξανά θα τα πούμε, ρε Γιάννη?
2: Ο κόσμος να θυμάται, Δευτέρα 8 με 10 θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα. Περάσαμε σήμερα, Τάσο, πάρα πολύ καλά με τον κόσμο. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας κάθε Δευτέρα. Θα σας επιφυλάσσουμε κάτι όμορφο στο τέλος της εκπομπής. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό, βέβαια.
0: Stay tuned, παιδιά. Πες κάτι λίγο.
1: Snake Piercer, Bonnie, το Ink Tattoo.
0: Πού σε βρίσκουνε?
1: Αγίας Λαύρας 4 στην Κατερίνη. Και Θεσσαλονίκη, Alex Piercer. Και κλείνουμε με το αγαπάμε τα κατοικιδιά μας και αγαπάμε όλα τα ζώα, όχι μόνο αυτά που έχουν ωραίο τρίχωμα.
0: Πολύ σημαντικό, αγαπάμε όλα τα ζώα και τα φροντίζουμε, παιδιά, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Δεν τα παρατάμε τα ζώα μας στην τύχη τους, είναι και αυτά ψυχές και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μαζί τους. Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Δευτέρα κάτι έχω, τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα, σας αγαπάμε πολύ.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
0: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
0: Είσαι μακριά? Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του

0: τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Ενώ λίγο πριν, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Πανόραμα.

0: Αργήσες και...
1: Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγούνης, δύο καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος σε «Θέλω παράφορα».

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη. Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλού.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Ένα σταθμό. Δεκάδε αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη.